0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιατέ. Πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν. Είναι η δεύτερη φορά που οι δυο τους θα συναντηθούν μέσα σε μια εβδομάδα καθώς προηγήθηκε το τέτ-α-τέτ της Δευτέρας. Αύριο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα συναντηθεί εκ νέου με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερκιούρμαν. Οι συναντήσεις αυτές στόχο έχουν να προετοιμάσουν το έδαφος για την σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό προς τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν, φεύγοντας από την Κύπρο, θα μεταβεί σε Άγκυρα και Αθήνα για συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Με σημαντικές αναφορές στην κοινή δήλωση ολοκληρώθηκε ο Υπουργικός Διάλογος Ενέργειας του Σχήματος 3-1 της Ανατολικής Μεσογείου. Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν στο Χιούστον του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι οι τέσσερις χώρες συμφώνησαν να καταρτιστεί ο οδικός χάρτης συνεργασίας που θα καταγράφει συγκεκριμένες δράσεις και στόχους στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με τα τέσσερα κράτη να επιδιώκουν την έγκρισή του εντός του τρέχοντος έτους. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία πρωτοβουλειών και έργων περιφερειακής διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες, καθώς και τη σημασία του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και των ασφαλών αλυσίδων εφοδιασμού. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, ως μια από τις πρώτες δράσεις συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και την φυσική προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι τέσσερις πλευρές χαιρέτησαν επίσης την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ η επόμενη υπουργική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ. Την Κύπρο και την Ελλάδα στη συνάντηση εκπροσώπησαν οι Υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών, ενώ το Ισραήλ ο πρέσβης της χώρας. Την Αμερικανική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Ρευστό και αβέβαιο παραμένει το σκηνικό σε σχέση με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τερματισμό του πολέμου, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έκαναν αντιφατικές δηλώσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες. Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στην αντίπερα όχθη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Τα σχόλια Τραμπ διέψευσε και ένα άλλο Ιρανικό πρακτορείο, το Τανσίμ. Από τον Μάρτιο και έπειτα, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε διάφορες περιπτώσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται. Την έντονη ανησυχία τους για πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζουν οι Αμερικανοί βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο βουλευτές καλούν το State Department να αντιταχθεί δημόσια σε μια τέτοια κίνηση, προειδοποιώντας ότι η επίσημη θεσμοθέτηση αμφισβητούμενων θαλάσσιων διεκδικήσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή συνεργασία, την συνοχή του ΝΑΤΟ και τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας. Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί κρίσιμο χώρο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, ενώ ζητούν επαναβεβαίωση της αμερικανικής στήριξης στην ελευθερία ναυσιπλοείας, την διπλωματική επίλυση διαφορών και τους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες του δικαίου της θάλασσας.

0: Συνέρχεται εκ νέου σήμερα στις 10 το πρωί η Επιτροπή Επιλογής, καθώς παραμένουν οι διαφωνίες των κομμάτων για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αυτό προέκυψε από την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συνήλθε αμέσως μετά την ολομέλεια της Βουλής και διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι διαφωνίες παραμένουν τόσο για τον αριθμό των επιτροπών που διεκδικεί το κάθε κόμμα, όσο και για συγκεκριμένες επιτροπές. Σύμφωνα με πηγές, το μεγαλύτερο ζήτημα που προκύπτει αφορά την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την οποία διεκδικούν ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, όπου διεξήχθη ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Μεξικού και Νοτιού Αφρικής. Δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με την διακίνηση ναρκωτικών. Οι διαδηλωτές απομάκρυναν μέρος των προστατευτικών κυκλειδωμάτων γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και αντάλλαξαν χτυπήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους αποθήσουν. Νωρίτερα είχε διεξαχθεί η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα, παρουσία περίπου 80.000 θεατών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την παρέτηση του Βρετανού Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι, παρετήθηκε και ο Υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Κάρνς. Λίγο πρωτού ανακοινώσει την παρέτηση του, ο Κάρνς δήλωσε στο Sky News ότι το σχέδιο αμυντικών δαπανών του Πρωθυπουργού δεν είναι αρκετό και ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο μεταρρύθμισης που προβλέπει. Η παρέτηση του Κάρνς έρχεται λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Χίλι και εντείνει δραματικά την κρίση στο Υπουργείο Άμυνας, αυξάνοντας την πίεση προς τον Κιρ Στάρμερ. Νέος Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας διορίστηκε ο Νταν Τζάρβις.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αλλά και υποδιαμαρτυρίες υποστηριχτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, πραγματοποιήθηκε αργά χθες το απόγευμα η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Η τελετή έλαβε χώρα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, των μελών της Ιεράς Συνόδου και πλήθους πιστών. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ομάδα υποστηριχτών του Τυχικού φώναζε συνθήματα όπως «Ανάξιος» και «Έσχος», επιχειρώντας να διαταράξει την ενθρόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής πορείας, δηλώνοντας ότι έρχεται να γνωρίσει και να διακονήσει τον λαό της Πάφου ως επίσκοπος, πνευματικός πατέρας, αδελφός και φίλος. Από πλευράς του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο νέος Μητροπολίτης θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Μητρόπολης Πάφου και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για την χειροτονία και την ενθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγόριου, εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του Τυχικού αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώνουν τις λαμπρές τελετές χειροτονίας και ενθρόνησης που γίνονται και στην παρουσία εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Νέα υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις διερευνά η αστυνομία Πάφου μετά από καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΑΕ 27χρονη. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η παραπονούμενη στην αστυνομία, απέστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετέχει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας βοήθεια για ζητήματα που αφορούν την αγοραπολισία κρυπτονομισμάτων. Άγνωστα της πρόσωπα την προσέγγισαν μέσω της εν λόγω συνομιλίας, προσφέροντας της βοήθεια σχετικά με απορίες που η ίδια εξέφρασε. Κατά τις συνομιλίες τους, οι επιτίδιοι με διάφορα τεχνάσματα κατάφεραν να την πείσουν να τους αποστείλει αριθμό κρυπτονομισμάτων σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 12.000 δολάρια Αμερικής. Όταν η παραπονούμενη δεν παρέλαβε χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό όπως αναμενόταν, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης και προχώρησε σε σχετική καταγγελία στο κλιμάκιο διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος του ΤΑΕΠΑΦΟΥ, το οποίο διερευνά την υπόθεση. Με αφορμή και αυτό το περιστατικό, η αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους ότι πίσω από κάθε διαδικτυακό λογαριασμό μπορεί να κρύβεται οποιοδήποτε πρόσωπο, άσχετα με το πώς αυτό παρουσιάζεται. Γι' αυτό το κοινό καλείται για άλλη μια φορά να είναι πάντοτε προσεκτικό και υποψιασμένο σε όλες του τις ενέργειες στο διαδίκτυο. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην ΠΑΦΟ, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο βουλευτής Χρήσανθος Σαββίδης. Επιβεβαίωσε ότι το Δίκο διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πως θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των κτηριακών υποδομών στην ΠΑΦΟ, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακουντής ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού, τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιώμενες αίθουσες, μετακινούμενα τμήματα και μετατροπή των εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας.

Και ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην κάτω πάφο της νύχτας, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Μάλτα. Στην Πάφο, είπε ο κύριος Χρήστου, παρουσιάζεται για περίπου 2 εβδομάδες στις αρχές Ιουνίου, με επίκεντρο το λιμανάκι, το οποίο γειτνιάζει με το αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο είναι περιοχή Natura και δεν επιτρέπονται ψεκασμοί. Γι' αυτό, συνέχισε, στην περίμετρο του αρχαιολογικού πάρκου έχουν τοποθετηθεί φωτοπαγίδες και σε χώρους όπου επιτρέπεται γίνονται και ψεκασμοί. Τα έντομα που ονομάζονται βρωμούσες, είπε ο κύριος Χρήστου, είναι ακίνδυνα, όμως έχουν έντονη δυσοσμία. Ο Δήμος Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζουν τις εργασίες αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ήδη η ιστορική λέσχη Ευσέβεια, που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Μέγαρο, έχει ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί εξωτερικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του γειτονικού δημοτικού κτηρίου, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονική ομοιότητα με τη λέσχη Ευσέβεια. Το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Πάφου αναβαθμίζεται πλήρως, ώστε να στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση στους δημότες. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ Χαράλαμπος Σαϊλής, σύντομα αναμένεται να παραδοθεί στον Δήμο και το κέντρο τεκμηρίωσης, ενώ αρχές του επόμενου μήνα ευελπιστούν ότι θα λειτουργήσει και η λαϊκή αγορά της Πάφου. Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς απορρίφθηκε από το διοικητικό εφετείο η έφεσή του, με την οποία ζητούσε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημα του για αναστολή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αργία του. Το διοικητικό δικαστήριο στις 11 Φεβρουαρίου είχε κρίνει νόμιμη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει σε αργία τον Φέδωνα Φέδωνος. Στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου αναφερόταν ότι ο Φέδωνας Φέδωνος διερευνάται από την αστυνομία για υπόθεση που αφορά ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης διαβίου, και γι' αυτό κρινόταν νόμιμη η πράξη του Υπουργού Εσωτερικών να τον θέσει σε αργία. Το διοικητικό εφετείο επικύρωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου. Εξετάζοντας την έφεση, έλαβε υπόψη ότι στο μεταξύ είχε καταχωριστεί ποινική υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου, η αργία του Δημάρχου Πάφου παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προτίθεται να εκπονήσει master plan για αξιοποίηση της χαλίτικης γης που βρίσκεται στην ενδιάμεση περιοχή της Γεροσκήπου με την Παραλιακή, προκειμένου να προωθήσει το αίτημα για την δημιουργία αθλητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αποκάλυψε τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθεί αυτός ο διαχρονικός στόχος του Δήμου. Ο κύριος Παλιός τόνισε ότι για την προώθηση αυτού του στόχου θα γίνουν διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς της επαρχίας, προκειμένου να στηρίξουν το αίτημα του Δήμου. Η περιοχή αυτή, συνέχισε, είναι κρίσιμη σημασία για το μέλλον του νέου Δήμου και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη επιλογή. Αναφερόμενος στην αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, ο Νίκος Παλιός ανέφερε ότι ο εργολάβος θα ολοκληρώσει το έργο πριν το τέλος του χρόνου, όμως θα χρειαστεί να γίνει και επιδιόρθωση του μηχανοστασίου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά. Στόχος, κατέληξε, είναι στις αρχές του επόμενου χρόνου το κολυμβητήριο να είναι διαθέσιμο για χρήση. Ο δρόμος από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα θα βελτιωθεί και οι σχεδιασμοί που έγιναν θα υλοποιηθούν, διαβεβαίωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Ιεζεκίλ χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να ανδρανεί όταν ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τα συνεργεία πυρόσβεσης ή τα πληρώματα ασθενοφόρων.
Ο σχεδιασμός συνέχισε, θα υλοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και μέχρι τότε το τμήμα δασών θα ενημερώνει τους διερχόμενους για την επικινδυνότητα του δρόμου. Ο διευθυντής του τμήματος δασών υπενθύμησε ότι το σχέδιο για το Εθνικό Δασικό Πάρκο σε κάθε περίπτωση προβλέπει την βελτίωση του δρόμου και όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του Εθνικού Πάρκου, η διέλευση ιδιωτικών οχημάτων, είπε, θα απαγορευτεί. Αναφερόμενος στις προετοιμασίες για τις πυρκαγιές, ο διευθυντής του τμήματος δασών παραδέχθηκε ότι φέτος ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, διότι οι βροχοπτώσεις της άνοιξης βοήθησαν να μεγαλώσουν και να πολλαπλασιαστούν τα χόρτα που συμβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας των πυρκαγιών. Εκτός από την αναγκαιότητα των αντιπυρικών ζωνών, ο κ. Ιεζεχίλ αναφέρθηκε στη συνεργασία με τις τοπικές αρχές ώστε να διασφαλίσουν την περίμετρο των κοινοτήτων. Παράλληλα, είπε, το τμήμα δασών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές υλοποιούν τον σχεδιασμό για την πρόληψη των πυρκαγιών.

0: Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Σήμερα ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Ακαμαντίδος, Ελλάδος και Αθήνας. Πραγματοποιείται σήμερα στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλιάθων στην παραλιακή λεωφόρο κάτω ΠΑΦΟΥ Γεροσκήπου το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για τον ρόλο της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στην Δημόσια Υγεία. Το συνέδριο διοργανώνει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου ΠΑΦΟΥ και σε αυτό θα συμμετέχουν δήμαρχοι, δημοτικοί γραμματείς, δημοτικοί υγειονομικοί επιθεωρητές και υγειονομικοί λειτουργοί. Στόχος του Παγκύπριου Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στην Δημόσια Υγεία, να συζητηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες με στόχο τον καθορισμό ενιαίας προσέγγισης και την διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την χτεσινοβραδινή πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου σε ένα επεισοδιακό αγώνα κατά τον οποίο τρεις ποδοσφαιριστές δέχτηκαν κόκκινη κάρτα, το Μεξικό νίκησε με σκορ 2-0 την Νότια Αφρική. Ο αγώνας διεξήχθη στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παναγιώτου Έλενα που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους 21 με 23 στην Περβόλα έναντι Χρυσοχοΐου Μαρία στο κέντρο της ΠΑΦΟΥ και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζουν την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα. Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως εθρίος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα παροδικά στα προσύνημα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ραδιοκόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Επαρχίες Λεμεσού και ΠΑΦΟΥ. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας η Υπουργική Σύνοδος για την Ενέργεια με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνήθηκε ο καταρτισμός οδικού χάρτη που θα περιλαμβάνει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Δόθηκε έμφαση στη διασυνδεσιμότητα, ενώ συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας για την κυβερνοασφάλεια και τη φυσική προστασία κρίσιμων υποδομών. Ανησυχίες εκφράζουν Αμερικανοί βουλευτές για τις ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα. Καλούν τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αντιταχθεί δημόσια στις τουρκικές κινήσεις. Άλλα λέει ο Τραμπ και άλλα η Τεχεράνη σε σχέση με τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Η υπογραφή της συμφωνίας εντός του Σαββατοκύριακου βλέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Καταρρίφθηκαν δύο Ιρανικά ντρόν στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Δεν τα βρίσκουν στο μοίρασμα των επιτροπών. Τα κόμματα συνεδριάζει και σήμερα η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής. Έρηδες για την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Εθνών για το Κυπριακό πραγματοποιεί το απόγευμα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Κάνουμε αρχή με τον πολίτη. Οι κοινότητες, γράφει η εφημερίδα, παίζουν με τη φωτιά. Φέραμε πτυτικά μέσα, αλλά δεν προχωρούν από ψήλωση χόρτων και παράνομοι σκυβαλότοποι. Μπορεί ζητήματα όπως η εξασφάλιση πτυτικών μέσων ή συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης να έχουν τουλάχιστον θεωρητικά ρυθμιστεί, ωστόσο στο ζωτικό ζήτημα της πρόληψης το καλοκαίρι μας βρίσκει και πάλι απροετοίμαστος. Τα δεδομένα στο θέμα της αποψήλωσης των χόρτων που φέτος οργιάζουν λόγω βροχοπτώσεων παραμένουν τραγικά απογοητευτικά, όπως επίσης και στο θέμα της απομάκρυσης παράνομων σκυβαλότοπων από την Ήπειρο, οι οποίοι υπολογίζουν ότι ξεπερνούν τους 850 παγκύπρια. Οι κοινότητες, επικαλούμενες έλλειψη χρημάτων, προσωπικού και εξοπλισμού, δεν ανταποκρίθηκαν στις προθεσμίες που τους έθεσε η πυροσβεστική και ετοιμάζονται να πάνε τη Δευτέρα σε κρίσιμη σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών και γεωργίας με σειρά ετοιμάτων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Μουντιάλ 2026, άρχισε η μεγάλη γιορτή με τον εναρκτήριο αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Άρχισε από χθες βράδυ να κυλάει μπάλα στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026, του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη, που για πρώτη φορά διεξάγεται ταυτοχρόνως σε τρεις διαφορετικές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Προηγήθηκε μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης με έντονο λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα και συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ρυθμούς χελώνας η κυπριακή δικαιοσύνη. Στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων στα δικαστήρια, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται η Κύπρος. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται σε διοικητικές και αστικές υποθέσεις, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της δικαιοσύνης. Εγκληματική οργάνωση, πώς απέσπασαν από το θύμα εκατομμύρια με εκφοβισμούς, εκβιασμούς αλλά και έρωτες. Οι τέσσερις συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν χθες, φαίνεται να απέσπασαν από τον 77χρονο θύμα τους τεράστια χρηματικά ποσά στο πλαίσιο αγοραπολισίας ακινήτων σε πύλα και αγκλισίδες. Σοκαριστικές αποκαλύψεις στο δικαστήριο για τον ειδικό ρόλο του κάθε υπόπτου. Ενθρόνηση με λαμπρότητα και διαμαρτυρίες οπαδών τυχικού, νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, υγειονομικές, σαφάρι ελέγχων σε εντελιβεράδες, Υφυπουργείο Τουρισμού, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο Γενικός Διευθυντής, νομοσχέδιο, μαζικές αποφυλακίσεις με βραχιολάκι. Μήνυμα, ανέβασε 0,25% τα επιτόκια. Μήνυμα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πληθωρισμό. Η αύξηση του βασικού επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% ήταν ένα μήνυμα, είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Αγλαντζά, προσδίδυμο Προκοπίου Χατζιανδρέου για αντιδημαρχία. Ακόμα στην προμετωπίδα της εφημερίδας, είπα Ιράν από την κρίση σε συμφωνία. Νέα ανατροπή στο μέτωπο του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά νέα συμφωνία με το Ιράν, ενώ λίγες ώρες προηγουμένως απειλούσε με ανελαίητα χτυπήματα. Βρετανία, παραίτηση και του Υπουργού Άμυνας. Νέο πλήγμα για Στάρμερ, τον εγκατέλειψε και ο Τζον Χίλι. Υπόθεση τρομοκρατίας, ομολογία για επαφή και οδηγίες από Χαμάς. Ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να ομολόγησε ότι συναντήθηκε στη Μαλαισία με μέλος της Χαμάς και έλαβε οδηγίες πώς να αγοράσει υλικά για κατασκευή εκρηκτικών. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, οι 10 παίκτες του Κυπριακού Πρωταθλήματος στο Μουντιάλ. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε για την συνέχεια στον Φιλελεύθερο.

0: στο κύριο θέμα της εφημερίδας, πρώτη σύγκρουση για τις προεδρίες σε αδιέξοδο, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Βούλιαξαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Μήλο της Έριδος, για Κέλ και Ελάμ, με κόντρες η ολιγόλεπτη συνεδρία της Βουλής. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία ιεραρχικά μπορεί να βρίσκεται στα χαμηλά, αποδεικνύεται Μήλο της Έριδος, Ακέλ και Ελάμ ρίζουν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γεγονός που οδήγησε σε αδιέξοδο τη χθεσινή πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής. Η συνέχεια θα δοθεί σήμερα σε νέα συνεδρίαση με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να συμφωνήσουν. Διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων υπάρχουν και σε ό,τι αφορά τον τελικό αριθμό των επιτροπών, με τις εισηγήσεις να ξεκινούν από τις 11, όσα είναι και τα υπουργεία, και να φτάνουν μέχρι τις 16 που είναι ο αριθμός κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, επεισοδιακά ενθρονίστηκε ο Γρηγόριος. Ο Μακαριότατος κάλεσε τον νέο Μητροπολίτη Γρηγόριο να μείνει μακριά από τον ύλιγκο της εξουσίας και τις πρακτικές που, όπως είπε, διασάλευσαν την ομαλότητα στην Πάφο. Ενθρονίστηκε χθες υπό διαμαρτυρίες οπαδών του τυχικού και υπό αστυνομική προστασία. Αβεβαιότητα για υλοποίηση έργων για το υδατικό. Σημαντικά έργα φαλατώσεων που προγραμματίστηκαν για να συνεισφέρουν στην απεξάρτηση από την βροχόπτωση μέσα στο 2027 καθυστερούν επικίνδυνα. Απαγωγή πυροσβέστη, προκλητική στην πύλα ή ψευδοαστυνομική. Με το βλέμμα στο Ιράν, ανήγγειλε σκληρά χτυπήματα και μετά τα ακύρωσε. Νέες επιθέσεις στο Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για χθες το βράδυ με στόχο κατάληψη Χαρκ. Ωστόσο, αργότερα ακύρωσε τις επιθέσεις. Αύξηση επιτοκίων, διπλό κέρδος για τις τράπεζες. Η αύξηση 0,25% που επέβαλε χθες στα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οδηγεί σε αύξηση των τόκων, τους οποίους θα εισπράττουν οι τράπεζες για τα πλεονάσματα δισεκατομμυρίων που θα παρκάρουν στη Φραγκφούρτη, αλλά και σε πιο επικερδή δανεισμό πελατών τους. Παγκύπριες εξετάσεις, συνέχεια σήμερα με το μάθημα των Αγγλικών. Με το μάθημα των Αγγλικών συνεχίζονται σήμερα οι Παγκύπριες εξετάσεις. Στα εξεταστικά κένντρα 2.171 υποψήφοι. Κράτος Μαφία, ανακοινώσεις την Τρίτη για την πολύκροτη έρευνα. Υψηλά ο πύχης των προσδοκιών για το πόρισμα και τα όποια ευρήματα της θεατούς έρευνας από καταρτισμένους νομικούς που κόστησε στο δημόσιο πέραν του 1,3 εκατομμυρίων. Καθυστερούν τα επιδόματα σε απόγνωση γονείς και συνοδεία ασθενών. Καθυστερήσεις μηνών στην καταβολή επιδομάτων και βοηθημάτων οδηγούν γονείς που συνοδεύουν τα ασθενή παιδιά τους σε οικονομική και ψυχολογική εξουθένωση εντός και εκτός Κύπρου. Ομολόγησε το ρόλο του στη Χαμάς ο 32χρονος Παλαιστίνιος. Φέρεται να παραδέχτηκε ότι στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς, αγόραζε υλικά για εκρηκτικά και φωτογράφησε στόχους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι αποτράπηκε υλοποίηση σοβαρού τρομοκρατικού σχεδίου. Οι τρεις Παλαιστίνοι παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον κακουργιοδικίου με βαρύτατο κατηγορητήριο. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, με εκβιασμούς και έρωτες του έφαγαν 150.000 ευρώ. Τέσσερις συλλήψεις μετά από καταγγελία 77χρονου για υπόθεση που συνδυάζει υπόκοσμο και ερωτική εξαπάτηση. Και από τον Φιλελεύθερο πάμε στην Χαραυγή, η οποία έχει κύριο θέμα «Στιβάζουν εξαγγελίες για το στεγαστικό». Πάλι υποσχέσεις προεδρικού δισή για το σπίτι που δεν μπορούν να πληρώσουν οι πολίτες. Σχολιάζοντας τον καυγά αλληλοεπίρρηψης ευθυνών μεταξύ δισή και κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το στεγαστικό, του Ακέλ σημειώνει ότι μοιάζει με τον σκύλο που κυνηγά την ουρά του. Όπως υπογραμμίζει, οι ίδιοι άνθρωποι κυβερνούσαν και κυβερνούν εδώ και 13 χρόνια εφαρμόζοντας τις ίδιες πολιτικές, τις ίδιες συνταγές και παράγοντας τα ίδια αδιέξοδα. Τραγωδία με άστεγη γυναίκα έξω από υπεραγορά. Πέθανε μόνη και αβοήθητη με ένα κουπόνι στο χέρι. Η υπόθεση Τζο Λο επαναφέρει τις ευθύνες της διακυβέρνησης Αναστασιάδη Δυσσή. Εμπλοκή αστυνομικών σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις. Ένα ακόμη κρούσμα διαφθοράς και συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις καταγράφηκε στις τάξεις της αστυνομίας με τη σύλληψη 42χρονου μέλους της δύναμης στα πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στη Λεμεσό. τεχνητή νοημοσύνη για 35ωρο, όχι για φόβο. Η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο φόβο απώλειας θέσεων, αλλά στο πώς η νέα τεχνολογία μπορεί να στηρίξει τη μείωση της εργάσιμης εβδομάδας στις 35 ώρες χωρίς μείωση μισθών, επισημαίνει η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Καύσιμα, λίγη επιδότηση στα καύσιμα τέλος Ιουλίου, άγνωστο αν η κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση των 8,3 σεντ. Κοινοβούλιο, οι ισορροπίες, οι διεκδικήσεις και το παρασκήνιο για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Νέα αύξηση στα επιτόκια, επιπρόσθετος στόκος 500 ευρώ τον χρόνο στα δάνεια. Υποψήφια αντιδήμαρχος για την Αγλαντζά, η σολίστ πιανίστα Δόκτωρ Άντρη Χατζιανδρέου. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας. Μουντιάλ, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνονται στη μάχη με την όθηση της έδρας. ΑΕΚ Λάρνακα, σπουδαία κίνηση με Αμόρ Λαγιούνι στα άκρα της επίθεσης. Και το πρωτοσέλιδο της αλήθειας. Όρι Ερχουρμάν πριν την σύνοδο 5-1. Επιμένει στη μεθοδολογία που έθεσε πριν τη σύγκληση της νέας άτυπης διάσκεψης. Ο Τουφαν Ερχουρμάν ξεκαθαρίζει ότι δεν απορρίπτει την σύνοδο, αλλά δεν αποδέχεται νέα διάσκεψη χωρίς προεργασία και απτό αποτέλεσμα. Η μεθοδολογία των 4 σημείων επανέρχεται ως κεντρικός άξονας, πολιτική ισότητα, χρονοδιάγραμμα, σεβασμός συγκλήσεων και μη επιστροφή στο status quo χωρίς κόστος. Πεθυμίζεται ότι η Ολγκίν είχε δηλώσει ότι τα 4 σημεία Ερχουρμάν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Μάλιστα, το Μάιο του 24 είχε πει ότι ο Χριστοδουλίδης γνωρίζει τι θα μπορούσε να ξεκλειδώσει τη διαδικασία. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά, η πρόκληση είναι να υποχρεώσει τον Ερχουρμάν να μείνει στη γραμμή Γκραν Μοντανά συγκλήσεων στο πλαίσιο Γκουτιέρες. Έτσι δρούσε η εγκληματική οργάνωση. Το άρρωστο παιδί, τα ψέματα και οι εκβιασμοί. Τα ακίνητα των 8 εκατομμυρίων, τα χρήματα από την πώληση των οποίων προσπαθούσαν να αρπάξουν από τον 77χρονο, οι προξενήτρες και τα σχέδια να φύγουν στην Ελλάδα για να ζήσουν τον έρωτά τους που ναυάγησαν. Ανεπαρκή τα μέτρα για το στεγαστικό. Ο Δησί κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει επί της ουσίας. Ζήτησε δημοσίευση τεχνοοικονομικών μελετών της πρόβλεψης ζήτησης κατοικιών του οικιστικού αποθέματος του προβλεπόμενου κενού ζήτησης αποθέματος και πώς υπολόγισαν την έκταση των μέτρων. Είπα Ιράν, κλιμακώνονται οι επιθέσεις, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και η εκεχηρία είναι στον αέρα. Πάφος, νέο κεφάλαιο για μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της χώρας, ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Γρηγόριος. Παραιτήθηκε εξαπολύοντας πειρά ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιτροπή επιλογής, ο τελικός αριθμός των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα καθορίσει πόσες προεδρίες θα πάρει κάθε κόμμα. Επίσης, υπόθεση τρομοκρατίας, καθηγητής φυσικής ο φερόμενος εγκέφαλος ομολόγησε συνάντηση με μέλος της Χαμάσου, 32χρονος, του υποσχέθηκαν μηνιαίο μισθό. Και η είδηση στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η ζωή χωρίς τον MVP. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη, η οποία έχει κύριο τίτλο «Ξεγυμνώθηκε η πολιτική υποκρισία». Τι Ανίτα, τι Φιδία, τι Νικόλα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα γράφει. Όνειδος για την κοινωνία. Πυθύνια όργανα για το ΕΛΑΜ. Στις ελληνικές καλένδες η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, το Γεσί ανήκει στην κοινωνία, ένας ακόμη τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Αυτά λοιπόν και από την Γνώμη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Μπορεί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να μην είναι κυρίαρχο σήμερα το θέμα, είναι στα πρωτοσέλιδα όμως όλων των εφημερίδων η διαδικασία κατάρτισης των επιτροπών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων στην Επιτροπή Επιλογής και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις προεδρίες των διαφορών επιτροπών, ποιοι και πόσες θα πάρουν, τα μεγαλύτερα κόμματα, μικρότερα, αν θα δοθούν τελικά προεδρίες και στην Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως, χθες στη συνεδρίαση της Βουλής έγιναν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπουν για τον Κοσμήτορα, τον Γραμματέα. Η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, η συμπολίτησά μας η Νικολέτα Κωνσταντίνου, διορίστηκε στην τιμητική θέση της Γραμματείας στο Προεδρείο της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντίνου.
4: Καλή σας μέρα.
3: Συγχαρητήρια.

0: αποφάσεις, από το γραμματέα να ανακυκλώσκονται συνήθως διάφορες αποφάσεις, καταγράφονται τα άτομα τα οποία οι βουλευτές οι οποίοι έχουν τον λόγο. Είναι υπομοηθητικός, εν
1: Ναι,
0: πάση περιπτώσει.
1: αλλά σας δώσανε καταρχήν δουλειά στις
0: Ναι.
1: συνεδριάσεις και φόρτο εργασίας αντιλαμβάνομαι. Και από την άλλη όμως είναι και ένας ρόλος ευθύνης, γιατί θα είσαστε
0: Ασφαλώς.
1: μέρος του Προεδρείου για την διεκπαιρέωση των κοινοβουλευτικών των συνεδριάσεων της Βουλής, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί λαμβάνονται αποφάσεις και χρειάζεται να υπάρχει
0: Τα πράγματα ομαλά,
1: μηχανισμός
0: αν
1: εκεί, ο οποίος θα διευκολύνει και τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων κλπ. Είχατε ερωτηθεί δηλαδή αν θα αποδεχτείτε την θέση και
0: είχε προηγηθεί συζήτηση, ναι. Είχε προηγηθεί συζήτηση.
1: Μάλιστα. Και είχατε έτσι, έγινε και προεργασία για τα καθήκοντα, τι προβλέπετε, τι θα κάνετε κλπ. Είναι σαφές
0: Για να είμαι ειλικρινής, προεργασία για τα καθήκοντα, όχι. Η προετοιμασία εννοείται να μας είχε εξηγηθεί ακριβώς το τι θα γίνεται κάθε μέρα. Όχι, αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία και λόγω της εμπειρίας μου της προηγούμενης θεώρησε και το κόμμα μου ότι μπορώ να ανταποκριθώ. Ούτως ή άλλως υπάρχει πολλή υποστήριξη και από τους λειτουργούς της Βουλής πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω μια χαρά θα πάει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και εις ανώτερα, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τη Βουλή. Λοιπόν, έχετε αποφασίσει και σε ποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές θέλετε να συμμετάσχετε?
0: Τις προσωπικές μου επιλογές τις έχω καταθέσει στα αρμόδια όργανα του κόμματος
1: μου. Να υποθέσω
0: μου.
1: Την Επιτροπή Οικονομικών. Την Επιτροπή Νομικών, ήθελα να πω.
0: Ναι, η Επιτροπή Νομικών είναι μέσα στις επιλογές μου. Το ίδιο και η Επιτροπή Παιδείας, όσον αφορά και αυτές οι δύο έχουν να κάνουν και με τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα.
1: Ναι.
0: Όμως θεώρησα σωστό να ζητήσω επιτροπές οι οποίες σχετίζονται με την Πάφο και τα προβλήματα της Πάφου. Οπότε σίγουρα η Επιτροπή Μεταφορών ήταν μέσα στις πρώτες μου επιλογές, το ίδιο και η Επιτροπή Εσωτερικών. Θεωρώ εξίσου σημαντική για την ΠΑΦΟ την Επιτροπή Γεωργίας καθώς και την Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα όμως η επιλογή δεν είναι δική μου. Θα γίνει η συζήτηση μετά και από τον καθορισμό των μελών από την Επιτροπή Επιλογής. Θα ακολουθήσει η συζήτηση και στο κόμμα μας.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί θα ληφθούν και οι τελευταίες αποφάσεις για το θέμα των επιτροπών.
1: Mm.
0: Εν πάση περιπτώσει, σε οποιαδήποτε επιτροπή και αν κληθώ να συμμετέχω τελικά, θα δουλέψω και θα εργαστώ με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αποφασιστικότητα για το καλό της επαρχίας μας πρώτα και πάνω απ' όλα και ολόκληρης της Κύπρου, ολόκληρων των πολιτών της Κύπρου μας στο σύνολο τους.
1: Από αυτές τις πρώτες ήταν, ουσιαστικά είχατε δύο συνεδριάσεις μέχρι τώρα. Η μία αφορούσε την εκλογή της Προέδρου, δόθηκε η διαβεβαίωσή σας και χθες για τον καταρτισμό της Επιτροπής Επιλογής κλπ. Έτσι είναι περιμένατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ζείτε, κύριε Κωνσταντίνου?
0: Για να είμαι ειλικρινής, εμένα ως νέο μέλος του Κοινοβουλίου με ξενίζει λίγο ότι θα μπούμε στην τρίτη εβδομάδα και ακόμα ασχολούμαστε με τα διαδικαστικά. Και είναι και, αν εμένα αυτό με ενοχλεί κάπως, πόσο μάλλον τους πολίτες, οι οποίοι μας έχουν εκλέξει για να εργαστούμε συλλογικά για τα προβλήματα των πολιτών και ακόμα συζητούμε για το πώς θα γίνει η συγκρότηση της Βουλής, πώς θα καταστηστούμε σε επιτροπές, ποιοι θα πάρουν ποιες προεδρίες. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί προηγουμένως. Σίγουρα δεν είναι θέμα διαδικασίας και το κατανοώ και πρέπει να γίνει σωστή συζήτηση σε μια σωστή βάση για να μπορεί να λειτουργεί και ομαλά η Βουλή.
1: Ναι.
0: Όμως θεωρώ ότι αυτά θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν από την πρώτη εβδομάδα, αν με ρωτάτε,
1: ναι,
0: για να προχωρούμε, να μπούμε σε ρυθμούς και να ξεκινήσουμε να παράγουμε έργο, να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχουν εκλέξει οι πολίτες.
1: Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα που άφησε η προηγούμενη Βουλή, όπως το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και άλλα θέματα που αφορούν και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

0: την Επιτροπή Υγείας, για τις πανεπιστημιακές κλινικές και άλλα πολλά θέματα τα οποία εκκρεμούν στις επιτροπές, οι οποίες θα πρέπει να πιάσουν δουλειά. Αλλά πριν καλά ξεκινήσουν οι επιτροπές, θα κλείσει η Βουλή για τις διακοπές του καλοκαιριού. Μπαίνουμε σιγά σιγά, θα μπούμε σχεδόν στον Ιούλιο, έχουμε και τις μαύρες επετείους κλπ. Δεν ξέρω δηλαδή. Από Σεπτέμβρη θα αρχίσει ουσιαστικά να λειτουργεί η Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα γίνουν κάποιες προεργασίες. Ήθελα να σας ρωτήσω για τη συζήτηση που έχει ανοίξει και ακόμα συνεχίζεται. Είχαμε ακόμη και χθες αντιπαράθεση για τα ζητήματα τα οποία συμφώνησε η πρόεδρος του κόμματός σας, η Ανίτα Δημητρίου, με την Άμεση Δημοκρατία για να εξασφαλίσει τη στήριξη για τα θέματα αυτά της πρόσβασης σε κατοικίες, για το στεγαστικό πρόβλημα. Θεωρείτε ότι είναι άδικη η κριτική που ασκείται στην πρόεδρο του κόμματός σας και στο κόμμα σας, κύριε Κωνσταντίνου, για την συναλλαγή που λένε κάποιοι?
1: Αυτό το οποίο έγινε μεταξύ της κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, εν πάση περιπτώσει, για την Προεδρία της Βουλής, δεν είχε να κάνει με συναλλαγή και δεν είχε να κάνει με παντζάρια. Ήταν μια πολιτική συνεννόηση επιπολιτικών. Η συζήτηση αφορούσε θέματα και προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Θα ήταν ορθότερο και καλύτερο δηλαδή να ακούγαμε, όπως γινόταν σε άλλες περιπτώσεις, ότι έγινε μια συναλλαγή για την ανταλλαγή καρέκλας. Αυτό που έκανε η Ανίτα Δημητρίου ήταν να κάνει μια δημόσια πολιτική συνεννόηση στη βάση συγκεκριμένων θέσεων που απασχολούν όλους τους πολίτες. Το επαναλαμβάνω, γιατί νομίζω ότι έχει περάσει και ένα λασσασμένο μήνυμα στην κοινωνία. Και το θέμα δεν είναι η πλατφόρμα η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για να περάσει αυτό το μήνυμα. Το θέμα είναι σίγουρα το τι δράσεις κάνουμε και τι δεσμεύσεις παίρνουμε για τους πολίτες. Δεν σταματούμε, εν πάση περιπτώσει, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ένα κόμμα να έχει συγκεκριμένες θέσεις. Δεν αναιρούμε την κριτική μας απέναντι στην Άμεση Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πολιτευτεί, για τις θέσεις που έχει, μάλλον για τις θέσεις που δεν έχει σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν έγινε η ιδεολογική σύμπλευση, δεν υιοθετήσαμε την Άμεση Δημοκρατία και τις θέσεις τους άκρητα. Αλλά θεωρήσαμε ότι η δική μας η πρόκληση ήταν να, αφού έχουν εκλεγεί, αφού ο κυριάρχος Κυπριακός λαός επέλεξε την συμμετοχή τους στο κοινοβούλιο και την εκπροσώπηση των πολιτών, να τους μεταφέρουμε στο πεδίο της πολιτικής ευθύνης, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη λογοδοσία, να μπορούν να ακούσουν και αυτοί τα προβλήματα των πολιτών και να συνεισφέρουν με τις θέσεις τους, εάν υπάρχουν, στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Οπότε θεωρώ ότι η Ανίτα Δημητρίου ενήργησε ως όφιλε να ενεργήσει πρόσωπο στο οποίο διεκδικούσε το αξίωμα, δηλαδή συνενετικά και χωρίς αποκλεισμούς εναντίον του οποιοδήποτε. Συμπεριέλαβε και την Άμεση Δημοκρατία στη συζήτηση, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και η οποιαδήποτε σύμπλευση έγινε στη βάση θέσεων, στη βάση πολιτικών και όχι στη βάση συναλλαγών για την ανταλλαγή καρέκλας.
0: Ναι. Θα συνεχίσετε αυτή τη συνεργασία, θα επιδιώξετε συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία με την Άμεση Δημοκρατία, με τους βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας στη Βουλή?
1: Στο βαθμό που υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο πολιτικής, ναι, σίγουρα θα γίνει. Δεν είμαστε υπέρ της απομόνωσης κανενός, όπως γίνεται και με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ασφαλώς. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενεργεί σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα θέματα στη Βουλή. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η βάση της επιτυχίας είναι η συνεργασία, είναι η ομοψυχία, και θεωρούμε ότι στο βαθμό που επιτρέπεται, εκεί όπου υπάρχουν κοινές γραμμές, ναι, πρέπει να δημιουργείται, να γίνεται μάλλον η δουλειά μέσα στη Βουλή σε αυτά τα επίπεδα και με αυτό το πνεύμα.
0: Άστε. Κυρία Κωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Αυτά λοιπόν από την βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Νικολέτα Κωνσταντίνου. Μαζί μας σήμερα έχουμε και τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μπάρο. Είναι η πρώτη μας συνομιλία μετά την εκλογή του. Δεν καταφέραμε να τα πούμε στο μεσοδιάστημα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάρο.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Κώστα μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, απλώς έτσι και για τους ακροατές μας, εμείς και στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και αυτή είναι η διαβεβαίωσή μας ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ότι δώσαμε ισότιμα χρόνο με όλα τα κόμματα, σε όλους τους υποψηφίους των κομμάτων, σε όλους τους υποψηφίους της επαρχίας μας, το ίδιο κάναμε και μαζί σας και το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και τώρα που είσαστε στη Βουλή με τους υπόλοιπους 4 συναδέλφους σας. Θα σας δίνουμε βήμα για την κοινοβουλευτική σας δράση, για να αναδεικνύουμε θέματα και προβλήματα, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτή την αμοιβαία συνεργασία σε αυτά τα 5 χρόνια που θα είσαστε στην Βουλή, κύριε Μπάρο. Θέλω να σας έτσι, για να γνωρίσουν και οι ακροατές μας την δραστηριότητά σας, είχα επισημάνει, πρέπει να σας πω, ότι παρότι το γεγονός ότι δεν είχαμε μιλήσει στο μεσοδιάστημα, είχα επισημάνει ότι το πήρατε ζεστά, διότι την δεύτερη μέρα μετά την εκλογή σας είχα δει να είσαστε παρόν στη σύσκεψη που είχε γίνει στην πόλη Χρυσοχούς με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Βαφεάδη, για να ενημερώσει και τους φορείς της περιοχής για τον δρόμο Πάφου Πόλης, για την επέκταση του λιμανιού και για ζητήματα που αφορούν την περιοχή, και είχα πει τότε ότι το πήρατε ζεστά και ότι ήσασταν παρόν, παρά ότι ήσασταν ο πιο καινούριος βουλευτής και ακόμη ήταν λογικό να ψάχνεστε. Είχα επισημάνει την παρουσία σας εκεί και θέλω να, έτσι, ποια είναι η διάθεση, τι σκοπεύετε δηλαδή να κάνετε σε αυτή την πενταετή θητεία σας στη Βουλή, πώς δηλαδή θα κινηθείτε, θα λειτουργήσετε?
2: Μάλιστα. Και εγώ στον καρκίνο να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που, όπως είπατε και εσείς, είστε στο πλευρό μας και στη διάθεσή μας, για να έχουμε έτσι μια αμοιβαία συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε το κοινοβουλευτικό μας έργο. Και θέλω να σας επιβεβαιώσω καταρχήν ότι και εγώ με τη σειρά μου είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε, για να προβάλλουμε οτιδήποτε εσείς θεωρείτε σημαντικό προς τον κόσμο, καθώς και αυτή είναι η δουλειά μας. Οπότε, με τα χαράς σας μιλώ σήμερα και απολογούμε αν δεν κατάφερα προηγουμένως να παρευρεθώ. Είχα από έτσι πολύ πίεση. Αλλά όσον αφορά την παρουσία μου στην εκδήλωση την οποία θέσατε, κύριε Κώστα μου, οπωσδήποτε μπήκαμε ζεστά, και αυτός ήταν και ο λόγος που έτρεχα και δεν προλάβαινα. Δηλαδή, εγώ θεώρησα σαν νεοεκλεγμένος βουλευτής ότι έπρεπε οπωσδήποτε να, σαν προτεραιότητά μου, να έχω την προσαρμογή μου για να μπορώ να ξεκινήσω να κάνω το καθήκον μου. Οπότε αυτό ήταν στο μυαλό μου σαν προτεραιότητα. Προσπάθησα να κάνω όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να μιλήσω με άτομα που ήταν ήδη στο χώρο χρόνια, έτσι ώστε να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούσα, για να μπορώ να ξεκινήσω αυτό που έχω χρέος να κάνω, να καταθέσω όλες μου τις δυνάμεις, αφού ρωτάτε τι θέλω να κάνω για τα επόμενα 5 χρόνια, να καταθέσω όλες μου τις δυνάμεις προς την υπηρεσία του κόσμου, για να βοηθήσουμε τους αγαπητούς συμπολίτες μας.
0: Ναι, δηλαδή, πώς το φαντάζεστε αυτό? Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία, με τα σχολεία, με την κοινωνία γενικότερα, το πρόβλημα της στέγασης, προβλήματα με το περιβάλλον, για τον ΑΚΑΜΑ, για τις παραλίες μας, για τις θάλασσες μας. Πώς σκοπεύετε να λειτουργήσετε, δηλαδή πώς θα προωθείτε τα θέματα αυτά? Απλώς θα παρίσταστε, θα μιλάτε στη Βουλή και να θα λέτε ποιο είναι το υπόβαθρο, δηλαδή, των δράσεων που θα αναπτύξετε?
2: Κύριε Κώστα μου, διάξετε, καταρχήν θεωρώ πως το πιο σημαντικό για έναν βουλευτή είναι πρώτα απ' όλα να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι. Οπότε για να έχουμε καλή αντίληψη των προβλημάτων της κοινωνίας, πρέπει εν αρχή να ακούμε τον κόσμο συνεχώς και να είμαστε κοντά στον κόσμο, κατά πρώτον. Έπειτα, αφού έχουμε πλήρη αντίληψη και αντιληφθούμε τι χρήζει για την κοινωνία μας, πρέπει με παράθεση νομοσχεδίων και προτάσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Κώστα μου, για να λύσουμε τη ρίζα των προβλημάτων. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ωραία ερώτηση. Διότι θέλω να σας πω, κύριε Κώστα μου, εγώ θέλω να πραγματικά απαιρώ το Θεός με το πέρας της θητείας μου να πει ο κόσμος, ξέρεις τι, αυτός ο νεαρός, το λοιπόν, εάν και μπήκε στην Βουλή με τον τρόπο που μπήκα, τον οποίο ξέρετε πολλοί ας πούμε σχολιάζουν.
0: Αυτό συμβαίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Είναι το εκλογικό μας σύστημα. Έχουμε βουλευτές οι οποίοι είχαν μπει στη Βουλή από σπόντα, για παράδειγμα, και θυμάμαι και παλιότερα την περίπτωση του Ηλία Μυριάνθους, όταν μπήκε για παράδειγμα στη Βουλή γιατί είχε εκλεγεί άλλος βουλευτής, τότε είχε αναλάβει την προεδρία του κόμματος και λοιπά, και είχε πάρει τη θέση του, είχε υπουργοποιηθεί και λοιπά, σε μια άλλη περίπτωση, και είχε πάρει τη θέση του στη Βουλή και κατάφερε να εκπροσωπήσει το κόμμα του επάξια, παρότι δεν είχε πάρει χιλιάδες σταυρούς προτίμησης. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία δηλαδή αυτό, έτσι.
2: Μάλιστα, χαίρομαι πολύ, κύριε Κώστα μου, που θέσα για αυτό παράδειγμα το λοιπόν. Και έτσι και εγώ, κύριε Κώστα μου, εύχομαι με τη σειρά μου ο κόσμος να, με τις πράξεις και τα έργα μου, να συμφωνήσει ότι τελικά ήμουν, ας πούμε, χρήσιμος και ωφέλιμος για την κοινωνία. Τώρα, αυτό που έχω εγώ κατά νου, κύριε Κώστα μου, αφού ρωτάτε, είναι ότι εγώ δεν θέλω απλά να κάνω εξυπηρετήσεις στον κόσμο για να έχω πελατειακές σχέσεις. Δηλαδή, δεν θέλω να καλοπιάνω τον κόσμο και να κάνω εισαγωγικά χαμαλωδουλειές απλά για να με συμπαθεί ο κόσμος να με ψηφίσει.
0: Είχατε ήδη τέτοια, δηλαδή ήρθε κάποιος και σας είπε, εγώ και Δημήτρη έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω τη βοήθειά σας να το λύσουμε, ή να παρέμβετε εδώ ή να παρέμβετε εκεί? Είχατε ήδη τέτοια μηνύματα?
2: Δυστυχώς, κύριε Κώστα, με αλήθεια είναι πως ναι, όχι απλά είχα. Παρατηρώ ότι αυτή η νοοτροπία δυστυχώς ίσως υπάρχει σε πολύ έντονη, ας πούμε, παρατήρηση στην Κύπρο μας, και ακόμα και με το καλημέρα δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα, και εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος ίσως έχει προβλήματα, υποφέρει, και ο καθένας, ξέρεις, προσπαθεί.
0: Σας ζητούν ρουσφέτια δηλαδή ίδια?
2: Δυστυχώς, κύριε Κώστα μου, δυστυχώς. Εντάξει, δεν τον κατηγορώ τον κόσμο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αυτή η νοοτροπία, ότι ξέρω να βουλευτεί, οπότε ας τον πάρω να με κανονίσει, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Εγώ όμως, κύριε Κώστα μου, θεωρώ πως σαν βουλευτής, αν θέλω να είμαι επαγγελματίας, δεν πρέπει να κάνω αυτές τις εξυπηρετήσεις όλη μέρα και στο τέλος να μην έχω χρόνο για την ουσιαστική δουλειά. Εγώ θεωρώ, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, ότι πρέπει να αφοσιωθώ και να συγκεντρωθώ να λύσω τα προβλήματα από την ρίζα, με προτάσεις νόμου, έτσι ώστε ο κόσμος να μην μας έχει καν ανάγκη στην τελική. Διότι ιδανικά πρέπει το κράτος να υπηρετεί τον κόσμο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κανένα βουλευτή ούτε να σε κανονίσει, ούτε να σε προωθήσει, ούτε να σε βοηθήσει. Πώς, εάν έχουμε ένα δυνατό κράτος, το λοιπόν, για το οποίο είναι και δουλειά μας εμάς.
0: Να μην χρειάζεται δηλαδή ο πολίτης να πάει στο βουλευτή για να βρει κλπ. Θέσεις στο νοσοκομείο. Να μην χρειάζεται να πάει στο βουλευτή για να εξασφαλίσει την έγκριση μιας άδειας που αιτείται.
2: Μάλιστα, πρέπει να λύσει το πρόβλημα από τη ρίζα. Από τη ρίζα, έτσι ώστε να μην προκύπτουν αυτές οι παθογένειες.
0: Έχετε επιλέξει ποιος θα είναι ο κοινοβουλευτικός σας συνεργάτης, κύριε Μπάρο?
2: Κύριε Κώστα, είμαστε τώρα σε αυτή τη διαδικασία που προσπαθούμε να κάνουμε τις εμπλογές μας. Είμαστε στη διαδικασία τώρα που επιλέγουμε.
0: Θα έχετε γραφείο στην ΠΑΦΟ που θα εργάζεστε, που θα μπορεί να έρθει κάποιος να σας βρει, να μιλήσει μαζί σας ή να κάνετε και κάποιες συσκέψεις ενδεχομένως, ή δεν σκοπεύετε να λειτουργήσετε με αυτόν τον τρόπο?
2: Κύριε Κώστα μου, και αυτό είναι ένα θέμα που είναι προς συζήτηση και αυτό το σκεφτόμαστε τώρα. Εγώ προσωπικά θα επιθυμούσα να είχα ένα γραφείο για να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε μένα. Οπότε και αυτό το συζητώμε τώρα, και γενικά είμαστε σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής, κύριε Κώστα μου, που προσπαθούμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε δυνατά με όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Οπότε τώρα είναι αυτή η φάση που προσπαθούμε να κανονίσουμε όλα αυτά.
0: Θα πηγαίνω, έρχεστε στη Λευκωσία στη Βουλή, ή θα μένετε εκεί κάποια βράδια στη Λευκωσία, ή τι έχετε σκεφτεί?
2: Ανάλογα, κύριε Κώστα, με τις μέρες, αυτό έχει να κάνει με τις επιτροπές. Πρέπει πρώτα να σημειώσω ποιες μέρες χρειάζεται να είμαι στη Λευκωσία Και έπειτα να προγραμματίσω και εγώ το πλάνο μου.
0: Σε ποιες επιτροπές θέλετε να είσαστε μέλος, θα επιδιώξετε?
2: Θέλω στην Επιτροπή είναι Παιδείας, Επιτροπή Άμυνας και Παιδείας, Άμυνας και Ελέγχου, που έχει να κάνει με διαφάνεια.
0: Μάλιστα. Σε αυτές τις τρεις επιτροπές θέλετε να είσαστε μέλος.
2: Μάλιστα. Και αν πάρουμε και ζάφτη, είναι τη Θεσμών και Αξιών, που πάλι έχει να κάνει με την διαφάνεια.
0: Μάλιστα. Με το καλημέρα είχατε την υποχρέωση να πάρετε θέση για την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Κάνατε κάποιες διαβουλεύσεις, τελικά επιλέξατε να συνεργαστείτε και να στηρίξετε και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μια επιλογή η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις και διότι ήταν το κόμμα το οποίο κυβερνούσε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Από το κόμμα αυτό προέρχεται και ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο συναγερμός συνεργάζεται σε αρκετά ζητήματα με την κυβέρνηση, ψηφίζει τους προϋπολογισμούς κλπ. Και εσείς είσαστε ένα κίνημα αντισυστημικών και λοιπά. Πώς παντρεύονται αυτά?
2: Κύριε Κώστα μου, όπως έχω ξαναεξηγήσει στην ερώτηση που θέσατε, όταν ερωτήθηκα σε μια εκπομπή στην τηλεόραση, αντιλαμβάνομαι, κύριε Κώστα μου, ότι φαινομενικά φαίνεται λίγο αλόκοτο και παράδοξο. Λοιπόν, και ήταν πράγματι μια πολύ δύσκολη επιλογή, αλλά θεωρώ, κύριε Κώστα μου, ότι ορθά, πολύ ορθά πράξαμε και ήταν η πιο σοφή επιλογή. Διότι, κύριε Κώστα μου, στο τέλος της ημέρας είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα στον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και στην κυρία Ανίτα Δημητρίου.
0: Γιατί όχι και τον Στέφανο Στεφάνου, γιατί όχι το Ακέλ?
2: Διότι, κύριε Κώστα μου, αντιληφθήκαμε κάνοντας τα μαθηματικά και μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, αντιληφθήκαμε ότι ο κύριος Στεφάνου δεν είχε πιθανότητα να εκλεγεί. Εφόσον ακόμα
0: ήσασταν, δηλαδή, θέλατε να είσαστε οπωσδήποτε με τους νικητές, δηλαδή θα μπορούσατε να χάσετε.
2: Όχι, κύριε Κώστα μου, εμείς ήθελαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και αυτό είναι που θέλουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την επιλογή που ωφελεί πιο πολύ τον κόσμο. Και εφόσον ο κύριος Στεφάνου δεν μπορούσε να εκλεγεί, το λοιπόν, μετά από διαπραγματεύσεις, και δεν είναι μοναδικός λόγος, είναι ακόμα ένας λόγος. Αλλά εφόσον υπήρχε προθυμία από την κυρία Νίτα να συνεργαστεί για τις προτεραιότητες που ο κόσμος ζητούσε, είχαμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε πίεση στις διαπραγματεύσεις και σε ανάμεσα από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και την κυρία Νίτα, καταφέραμε να πείσουμε και να δεσμεύσουμε την κυρία Νίτα να συνεργαστεί μαζί μας προς όφελος του κόσμου, κύριε Κώστα μου. Οπότε εμείς κάναμε τη δύσκολη επιλογή, κάναμε κάτι που ήταν δύσκολο για μας, το λοιπόν για το καλό του κόσμου. Οπότε αυτό είναι που θεωρώ ότι πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Και αυτό είναι το κριτήριο που μας όθησε να κάνουμε αυτή την επιλογή. Έχουμε δεσμεύσεις και αποδεικτικά στοιχεία όπου υπάρχει έτσι ένα κλίμα συνεργασίας. Ας μην το παρουσιάζουμε ότι ήταν έτσι κάτι διαφορετικό. Ήταν μια συνεργασία προς όφελος του κόσμου, που αυτό είναι ο σκοπός μας.
0: Μάλιστα. Από τις πρώτες αυτές εμπειρίες σας που έχετε συμμετοχή στη Βουλή, πώς αισθάνεστε? Είναι αυτό το που περιμένατε? Είσαστε έτσι χαρούμενος? Σας εξέπληξε θετικά ή έχετε πήρατε μια δόση απογοήτευσης? Πώς αισθάνεστε?
2: Και εγώ δεν θα έλεγα απογοήτευση σε κανένα των περιπτώσεων. Νιώθω συγκινημένος, νιώθω οπωσδήποτε χαρούμενος, αλλά συνάμα νιώθω και ένα μεγάλο χρέος στην πλάτη μου, μια μεγάλη ευθύνη να αποδώσω και να ανταπεξέλθω στο ύψος των περιστάσεων. Οπότε θέλω να ξεκινήσω να βάλω τη δουλειά μέσα, να ξεκινήσω να μελετώ εντατικά και αναλυτικά, έτσι ώστε να είμαι ένας άξιος βουλευτής για την Κυπριακή Δημοκρατία. Νιώθω γενικά πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω να μαθαίνω και να εργάζομαι.
0: Έχετε κάνει καμιά συνάντηση με τους υφιστάμενους βουλευτές, τους συναδέλφους σας εδώ, τους παφίτες? Έχετε βρεθεί, έχετε ανταλλάξει κάποιες κουβέντες? Είχατε κάποιες επαφές? Έτσι, και...
2: Είχαμε, κύριε Κώστα, με επαφές. Είχαμε, το οποίο διώκω κιόλας μάλιστα εγώ, το λοιπόν. Έχω καλές σχέσεις με όλους τους βουλευτές της ΠΑΦΟΥ. Είμαι πολύ χαρούμενος με την πεντάδα της ΠΑΦΟΥ. Έχω σεβασμό και εκτίμηση προς όλα τα πρόσωπα και θέλω να υπάρχει έτσι ένα κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Έχω συνομιλήσει με όλους τους βουλευτές Και σαν νεοεκλεγμένος που είμαι, θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να μπορώ να μάθω από τους υφιστάμενους βουλευτές. Διότι θεωρώ ότι αυτός είναι και ο πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος το να έχω τριβή με αυτούς που ήδη ξέρουν τη δουλειά για να με καθοδηγήσουν και να με κατατοπίσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας δούμε, θα σας βλέπουμε στους γάμους, στα μνημόσυνα, σε συναυλίες, στα γήπεδα, θα έχετε και τέτοια, θα ακολουθήσετε αυτές τις μεθόδους και τις πρακτικές των υπολείπων ή δεν θα ακολουθήσετε αυτή την τακτική εσείς?
2: Κύριε Κώστα μου, κοιτάξτε, αγαπώ τον κόσμο, θέλω να είμαι κοινωνικός άνθρωπος, με γεμίζει το να δίνω και να παίρνω αγάπη από τον κόσμο. Είναι και η δουλειά μου τώρα να είμαι σε επικοινωνία με τον κόσμο για να τον ακούω, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε όσο μπορώ το καταδύνω...
0: Θα ανταποκρίνεστε δηλαδή στις προσκλήσεις.
2: Όσο μπορώ, κύριε Κώστα μου, όσο μπορώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, στο σημείο που μου επιτρέπεται, διότι όπως σας είπα πρέπει όμως και να αφοσιωθώ στην πραγματική ουσιαστική δουλειά, να λύσουμε τα προβλήματα από τη ρίζα. Αλλά οπωσδήποτε, όποιος χρειάζεται τη βοήθειά μου σε ανθρώπινα πλαίσια, χωρίς να μιλάμε για ρουσφέτη, θέλω να είμαι παρόν και θέλω να παρευρίσκομαι όπου μπορώ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα ξαναπούμε και θα μπούμε και σε δύσκολες ερωτήσεις και σε ζητήματα τα οποία θα χρειαστεί να πάρετε θέση στην Βουλή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάρο. Καλή δουλειά εύχομαι, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Καλή κύριε Μπάρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ επίσης για τον επαγγελματισμό σας σαν δημοσιογράφος, καθώς οι ερωτήσεις που μου θέλετε είναι πολύ ωραίες και καλές. Και είμαι στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε για το κοινοβουλευτικό έργο και να έχουμε ενημέρωση για τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά σας. Γεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές.

0: Αν έχετε κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα στην τουριστική περιοχή, θα δείτε ότι άρχισαν να κυκλοφορούν περισσότεροι τουρίστες και αυτή είναι μια διαπίστωση νομίζω που την κάνει ο καθένας χωρίς να γνωρίζει στοιχεία για τις πληρότητες των πτήσεων ή για τις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων. Γενικώς κυκλοφορεί αρκετός κόσμος στην τουριστική περιοχή. Δεν είναι ενδεχομένως οι αριθμοί που θα περιμέναμε στις αρχές του χρόνου, αλλά με ό,τι ζήσαμε τον Μάρτιο, Απρίλιο, ακόμα και τον Μάιο, η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται θεαματικά. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αψυχής, τον Νεόφυτο Θρασιβούλου, να δούμε αν αυτή η εικόνα που έχουμε ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, αν έχει αυξηθεί δηλαδή η κίνηση στα εστιατόρια, τα κέντρα αναψυχής και γενικότερα στα τουριστικά καταλήμματα. Καλή σας μέρα, κύριε Θρασιβούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε ένα δύσκολο τρίμηνο, αλλά πράγματι βελτιώθηκε αυτό το πρώτο 15ήμερο ουσιαστικά του Ιούνιου, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου ήταν πολύ κάτω. Και εντάξει, φυσιολογικό πάντα η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου να είναι κάτω. Φαίνεται ότι άρχισε να υπάρχει κίνηση, δεν είμαστε στα επίπεδα που είμαστε πέρσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα χρόνια. Η μείωση είναι αρκετή, ανεξάρτητα αν κυκλοφορά κόσμος στις πλατείες και στα λιμάνια. Μην ξεχνούμε ότι η Πάφος έχει και τουρισμό, ο οποίος έρχεται και από άλλες πολλές καθημερινά. Γύρω στα 400 άτομα κάνουν επίσκεψη της Πάφου, είτε το κάστρο, αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ναι, ιδιαίτερα στους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και στο Λιμανάκης, όπως και στο Λατσί έχουμε αρκετά λεωφορεία που έρχονται ακόμη και από Λάρνακα, Αγία Νάπα, για τον Blue Lagoon. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Υπάρχει ικανοποίηση, διότι διακινούνται οι Κύπροι τα Σαββατοκυριακά στα παραλιακά. Υπάρχει μια μείωση στα κέντρα αναψυχής, περισσότερη φαίνεται από τα ξενοδοχεία, γύρω στο 30-40%. Αλλά ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν είμαστε όπως είμαστε τους προηγούμενους τρεις μήνες.
0: Είναι καλύτερη μεν η κατάσταση, λέτε, από τους προηγούμενους τρεις μήνες, αλλά χειρότερη από πέρσι και προπέρσι, έτσι.
1: Όσο η κατάσταση εκκρεμεί στην περιοχή μας, φαίνεται ότι ένα μερίδιο των πελατών μας το πήραν οι ανταγωνιστές μας τους προηγούμενους μήνες, γιατί ο κόσμος έπρεπε να ετοιμαστεί για τις διακοπές του και έπρεπε να βρει προορισμό. Έγιναν και γίνονται προσπάθειες από πλευρά του Υπουργείου για να προσελκύσουμε τουλάχιστον να φέρουμε κόσμο όσο μπορούμε να μειώσουμε τη ζημιά. Εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι δεν πιάνουμε τους αριθμούς των προηγούμενων χρόνων.
0: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχουν δυσκολεύονται αρκετοί συνάδελφοί σας, υπάρχουν θέματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σας, κύριε Θρασιβούλου?
1: Σίγουρα όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει Ιούλιος-Αύγουστος. Ναι. Όλος ο κόσμος είναι μαθημένος ότι στην Κύπρο εμείς έχουμε μια πολύ μικρή οικονομία που μπορεί σε ένα μήνα να τραβούν τα πάντα. Είχαμε αυτή την καταστάση και στο παρελθόν με άλλες καταστάσεις και μπορεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, τρεις-τέσσερις μήνες να κάνουν τη διαφορά και να το κάνουν όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό ευελπιστούμε, αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει, ούτως ώστε τουλάχιστον να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να δεχτούν την επόμενη τουριστική περίοδο.
0: Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί και από τους ξενοδόχους και από εσάς για τη στήριξη των επιχειρήσεων, για την απασχόληση του προσωπικού σας κλπ. Υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη, είχατε κι εσείς κάποιες επαφές και συναντήσεις?
1: Είχαμε επαφές, δεν έγινε τίποτε. Από ό,τι έχετε δει και στους ξενοδόχους, στήριχτηκε μόνο ο μήνας Απρίλιος. Ναι. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι...
0: Δεν χρειάζεστε στήριξη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα ότι δεν χρειάζεστε. Ότι εδώ και στην τουριστική βιομηχανία, στα ξενοδοχεία, ούτως ώστε να αλλάξουν οι τιμές, να φέρουμε κόσμο για να βλέψουν τα εστιατόρια.
0: Ξέρετε τι μας έλεγαν...
1: Από εκεί και πέρα σταμάτησε η στήριξη της κάθε επιχείρησης, αλλά φαίνεται ότι τα κόστα και με τους ΕΟΑΤΟΥ, τα Πανκύπρια είναι, έχουν ανέβει χωρίς προηγούμενο.
0: Ναι,
1: τα κόστα λειτουργίας των επιχειρήσεων.
0: Ναι, μας έλεγαν ότι οι ξενοδόχοι, μιλούσαμε πριν από λίγες ημέρες με τον πρόεδρο του τοπικού συνδέσμου ξενοδόχων, τον Ευρυπίδη Λοϊζίδη, και μας έλεγε ότι τα ξενοδοχεία έχουν, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΞΕ, ο Θάνος Μιχαηλίδης, μας το επιβεβαίωσε αυτό, ότι έχουν μειώσει τις τιμές, τα πακέτα τους, το λιγότερο 20%, και μπορεί, ας πούμε, και υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία μείωσαν στο 30% και στο 40% τις τιμές τους. Ενώ, λένε, έγινε αυτό, στα κέντρα αναψυχής, αντί να μειώσουν τιμές, τις έχουν αυξήσει.
1: Δύο διαφορετικά ας επιχειρήσεις. Φιλενάρο, ξέρεις ότι ασχολούμαι και με τα δύο, άλλον το accommodation και άλλον το φαΐ και το service, το γνωρίζουν πολλά καλά και ξενοδόχοι, ότι έχει ένα εστιατόριο, μια τραπεζαρία, τεράστιο κόστο, χρειάζεται πολύ προσωπικό, τα κόστα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έτσι αλλιώς είναι πολλά διαφορετικές επιχειρήσεις το τρόπο που δουλεύουν, να δουλεύεις δωμάτιο ή να δουλεύεις εστιατόριο. Τα κόστα είναι ψηλά, το που έχω πει στην αρχή, και δεν μπορούν να μειωθούν οι τιμές πάρα πολλά.
0: Εδώ δεν έχουμε απλώς, δεν είναι ότι γιατί δεν μειώσατε τις τιμές, αλλά εδώ έχουν παρατηρήσει οι πελάτες σας και επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι, ότι έχουν ακριβήνει οι τιμές. Δηλαδή το φις μεζέ που πέρυσι ήταν, ξέρω εγώ, 25 ευρώ, έχει γίνει 30. Τα πιάτα από 16 πήγανε 19, π.χ. λέω τώρα, έτσι δεν αναφέρω συγκεκριμένα. Είδαμε σημαντικές αυξήσεις, αυτό θέλω να πω.
1: Ανέβηκαν τα κόστα, εμειώθηκε η δουλειά, ο κάθε επιχειρηματίας λειτουργά, όπως αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω, να τα αναρωτήσεις, πρέπει να είναι προσεκτικός. Σίγουρα δεν είναι επιθυμία κανένου αυξήσεις τιμές. Όμως το να είναι μειωμένος ο κύκλος εργασιών, πολλοί επιχειρηματίες νομίζουν ότι με την αύξηση ενός πιάτου να λύσουν το πρόβλημα. Τούτο που καλούμε εμείς τους επιχειρηματίες να σταθεροποιήσουν τις τιμές τους, να μπορούν...
0: Είναι ίσως αυτός ένας λόγος που ενδεχομένως να παρατηρείτε κι εσείς, ότι αρκετοί, ενδεχομένως κάποιοι, να επιλέγουν άλλον τρόπο να φάνε και να πιούνε και να μην πάνε σε ένα κέντρο αναψυχής. Ίσως και αυτό επηρεάζει το αυτό που λέγατε, ας πούμε, προηγουμένως, ότι έχετε μείωση της τάξης του 30% και 40%, δηλαδή ένα ποσοστό από αυτό
1: που οφείλεται κύριε Νάνο, που επηρεάζει είναι η ποιότητα τουρίστα. Έναν Εγγλέζο που έχουμε, που ούτε η Αγγλία έχει καλή οικονομία. Έχουμε Πολωνό. Έχουμε Γάλλο που πιο προσεκτικό στο φαΐ του. Έχουμε άλλες εθνικότητες και πρέπει εμείς να ανταποκριθούμε μέσα στα πλαίσια των πελατών που έχουμε.
0: Ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτες σας, κύριε Θρασιβουλού?
1: Καλύτεροι πελάτες. Οι καλύτεροι πελάτες υπάρχουν πολλές στις εθνικότητες. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε στην Κύπρο? Αν έχουμε λίγους Γάλλους ή Ελβετούς ή Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι...
0: Τους αρέσει το φαΐ, το καλό φαΐ και το καλό κρασί αυτούς. Ναι.
1: Και τα προβλήματα που τα οικονομάζουν είναι πολλά χαμηλά. Αν περιμένουμε τώρα οι Πολωνός, οι Ισραηλίδες, σίγουρα εμπελάτες, σίγουρα συνεισφέρουν στο η τουριστική βιομηχανία, αλλά να μην νομίζουμε ότι κάνουν και θαύματα με τα εστιατόρια.
0: Ναι, θα μοιράσουν τη μερίδα το Κοτόπουλο στα τρία ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς που
1: πάνε. Δεν θα μοιράσουν τη μερίδα το Κοτόπουλο, να παραγγείλουν μια πίτσα πέντε άτομα και αν θέλουν κάτι άλλο να παραγγείλουν στην μακαρόνια, δεν φάνε μια δουλειά στο καλό. Αν τους μειώσει και η τιμή, παραγγείλουν ένα φάση.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Η ουσία είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή, ναι, και αν λυθεί το πρόβλημα να μπορέσει να ορθοποδήσει η Κύπρος, η οποία δυστυχώς πληρώνουμε το μεγαλύτερο τίμημα της σύρραξης στην περιοχή, που έπρεπε να στηριχτεί σίγουρα από στηρίζουν τον πόλεμο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που άλλα αφόρ. Δυστυχώς οι επιχειρήσεις της Κύπρου τον πληρώνουν το τίμημα. Και να ξέρετε ότι με την κρίση που υπερνούμε, και ο Κύπριος είναι πολλά πιο συγκρατημένο να βγει έξω.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Άστο μου περάσαμε το τρίμηνο. Μετά το τρίμηνο πόσο το πιο είδαμε να κυκλοφορούν. Παλιά ήταν κάθε Σαββατοκύριακο έξω ο Κύπριος, όταν είσαι ενεργασία, όταν έπαιρνε λεφτά εξερδόνη και να πάει στα εστιατόρια και να διακριθεί που
0: επαρκεί. Μα τώρα για να πας στην παραλία θέλεις 10 ευρώ για τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες ένα ζευγάρι, κύριε Θρασιβούλου. Άμα θέλεις 10 ευρώ για το κρεβατάκι και την ομπρέλα και πρέπει να φας κιόλας και να πιεις και έναν καφέ ή και ένα αναψυκτικό, και αν είναι μια τετραμελής οικογένεια, καταλαβαίνετε.
1: Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Τα κρεβατάκια και οι ομπρέλες δεν ανήκουν στους δήμους.
0: Ναι, ασφαλώς ανήκουν και στους δήμους.
1: Φεύγουμε από άλλο ένα θέμα και πάμε σε άλλο θέμα. Ο Δήμος, οι Δήμοι από ό,τι φαίνεται και εγώ, δεν σκέφτονται εσύ κρίση και λέει στους θέατρα μείωση την τιμή του φάγιου. Οι Δήμοι λαλούς σε κοντά των προσωπικών αυξάνονται στιμές, βρέξει, χιονίζει, γελιέζει τουρισμό, θέλει ένεση, γελιέζει χειμώνα, θέλει καλοκαίρι, θέλει λεφτά του για να πληρώνει τους υπαλλήλους που προλαβαίνει και προλαμβάνει καθημερινά. Είδες κανένα Δήμο να κάνει μελέτη για βιώσιμες επιχειρήσεις ή όχι με τα κόστα που έχουν τα λειτουργικά, τα σταθερά κόστα. Και όταν αυξάνεις τα σκύβαλα 170%, γιατί άλλαξε Δήμο, αυτό σημαίνει ότι καταστρέφει μια επιχείρηση. Η επιχείρηση ανοίγει και στηρίζεται στα σταθερά εισέξοδα που να μην διαρκέσει. Όταν ο Δήμος, δεν μπορώ να λέω μόνο για ο Δήμος, ο Δήμος, η αρχή ηλεκτρισμού, η αρχή υδάτων, τότε όλα αυξάνουν τα ακόστα των επιχειρήσεων και βγάλουν τους προγραμματισμούς. Σίγουρα να επιδιώξουν να επιδιώσουν με κάποιους άλλους τρόπους. Θα μεταφερθεί στον πελάτη. Καθαρό.
0: Ναι, στον καταναλωτή. Οι πελάτες είναι καταναλωτοί στο τέλος της ημέρας. Είμαστε όλοι μας. Κύριε Θρασιβούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ελπίζω με την άλλη.
0: Την επόμενη συνομιλία μας να έχετε καλύτερα
1: να είναι όλα τα πράγματα καλύτερα. Να επιβιώνουν οι επιχειρήσεις. Τι είναι που θέλω από άλλη μια φορά. Είναι να σταθεροποιηθούν οι τιμές στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τον τόπιο και να του δίνουμε δυνατότητα να διακινείται ανάλογα με το βαράντιό του σε όλες τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει χθες τη σύλληψη ενός 32χρονου για την υπόθεση του εμπρισμού των ασθενοφόρων έξω από νοσοκομείο στην Πάφο, για την ιδιωτικής κλινικής συγκεκριμένα. Για την υπόθεση λοιπόν αυτή προέκυψαν στοιχεία και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου, και το παράδοξο είναι ότι είναι υπόδικος στις κεντρικές φυλακές ο 32χρονος, με ό,τι και αυτό και αν σημαίνει. Αναμένονται εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Εξελίξεις εντός της ημέρας αναμένονται και στην υπόθεση των πυροβολισμών εναντίον του αυτοκινήτου του 72χρονου γιατρού, που έγινε, αυτή η υπόθεση διαδραματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 11:30 το βράδυ της Τετάρτης. Ρίφθηκαν τουλάχιστον 6 πυροβολισμοί, βρέθηκαν 6 κάλικες, υπάρχουν 4 οπές στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, και οι πληροφορίες μας λένε πως η αστυνομία ενδεχομένως και εντός της ημέρας να προχωρήσει στη σύλληψη υπόπτων για την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι ο 72χρονος δέχθηκε απειλές, και οι απειλές αυτές σχετίζονται με την αγοροπολισία μιας έπαυλης στην Ακουρσό. Αυτό είναι το υπόβαθρο σε αυτή την υπόθεση. Κατά τα άλλα, μιας και έχουμε να αναφερθεί στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε χθες βράδυ τις επιχειρήσεις της αστυνομίας στη σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ άλλων μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, μέθης και πρόκλησης ανησυχίας και τροχαίων δικημάτων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 455 οχήματα και ελέγχθηκαν 599 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 271 καταγγελίες για διάφορες τροχές, παραβάσεις τροχές, εκ των οποίων οι 89 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 90 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους 6 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν 4 έλεγχοι ναρκοτεστ με μία θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την Επίτροπο Περιβάλλοντος στην Αντωνία Θεοδοσίου για την δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως αποθέματα, ως βιόσφαιρας της UNESCO. Η ημερίδα αυτή πραγματοποιείται σήμερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας. Την ημερίδα αυτή λοιπόν συνδιοργανώνουν το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στο πλαίσιο των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής στην UNESCO. Η εκδήλωση αυτή έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής της σχετικής σύμβασης για την ετοιμασία του φακέλου, υποψηφιότητα η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 26, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίες που αναπτύσσονται με τις κοινότητες της περιοχής και τους αρμοδίους φορείς. Σήμερα χαιρετισμό σε αυτή την ημερίδα θα απευθύνει η αναπληρώτρια επαρχοσπάφου Ιφρόσο Γεωργίου. Στο πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΠΑΦ Αφροδίτη, τον Ευγένιο Σάβα, καθώς και από εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανωμένων συνόλων που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

0: Λοιπόν, είναι τώρα μαζί μας η Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Αντωνία Θεοδοσίου. Έκανα λίγο νωρίτερα την εισαγωγή για την σημερινή ημερίδα. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδοσίου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκα έτσι στην σημερινή αυτή ημερίδα, τον στόχο και τους ποιοι θα παρουσιαστούν κλπ. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το στόχο, ώστε να η υποψηφιότητα αυτή της περιοχής να στεφθεί με επιτυχία.
1: Έχει ανατεθεί η σύμβαση της αρχές αυτού του χρόνου,
0: ναι,
1: και βρισκόμαστε στη διαδικασία τώρα ετοιμασίας του φακέλου σε συνεργασία τόσο με τον ανάδοχο όσο και με την τοπική κοινωνία, τις υπηρεσίες και άλλους φορείς. Είμαστε στο στάδιο του πρώτου παραδοτέου. Ο φάκελος παραδίνεται το 27 και θα κατατεθεί το 27. Αλλά η διαδικασία είναι το ίδιο σημαντική όσο και το τελικό αποτέλεσμα και η μετέπειτα φάση. Γι' αυτό φροντίζουμε να κάνουμε εκδηλώσεις θεματικές κάθε φορά, όπου να έρχονται κοντά όλοι οι εμπλεκόμενοι και να βγάζουμε μπορίσματα και να προχωρούμε παρακάτω. Ναι.
0: Όταν λέτε ότι θα συμμετάσχουν, θα ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα από θέματος βιόσφαιρας της UNESCO οι κοινότητες των παραποτάμιων αυτών περιοχών Ξερού και Διαρίζου, τι όφελος θα έχουν αυτές οι κοινότητες και σε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας του σχετικού φακέλου, αλλά και αν ενταχθούν, κύριε Θεοδοσίου, έτσι αν μπορείτε να μας το κάνετε όσο, ναι, πιο απλό γίνεται και κατανοητό.
1: Τα ωφέλη είναι πολλαπλά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συνεργασία όλων με στόχο την αηφόρον ανάπτυξη της περιοχής, την ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα στοιχεία τα έχει πλούσια η περιοχή, αλλά θα μπουν σε έναν ενιαίο μοντέλο συνεργειών. Και αυτό τους βάζει αυτόματα σε μια ευρύτερη οικογένεια των 32 καταρχήν κοινοτήτων. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε τα συμπλέγματα τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μόλις που καταφέρνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους ως συμπλέγματα. Τώρα έχουμε σε αυτήν την περιοχή 3 συμπλέγματα κάτω από την UNESCO και σε ένα μοντέλο συνεργασίας και ανάπτυξης που θα θεσμοθετηθεί με την ένταξη της περιοχής στην UNESCO, όπου και η UNESCO θα έρχεται μετά κάθε κάποια χρόνια, κάθε 10 χρόνια να ελέγχει κατά πόσον αυτά που μπήκαν ως στόχοι στο φάκελο που θα κατατεθεί υλοποιούνται.
0: Είναι κάτι, έτσι απλώς το λέω αυτό για τους ακροατές μας εδώ, κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει με το φάκελο της υποψηφιότητας για την πολιτιστική πρωτεύουσα της ΠΑΦ όταν ήταν, όπου υπήρχε ένας φάκελος, ο δικός χάρτης, το τι πρέπει να γίνει, τι έργα πρέπει να γίνουν, τι είδους εκδηλώσεις θα διοργανωθούν και με τι τρόπο, όχι μόνο απλώς τι εκδηλώσεις, είχε και σημασία και ο τρόπος διοργάνωσης αυτών των εκδηλώσεων. Υπήρχαν στόχοι συγκεκριμένοι.
1: Βέβαια, και αν για την πολιτιστική πρωτεύουσα διαρκεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το απόθεμα βιόσφαιρας θα διαρκέσει όσον καιρό θα κάνουμε δράσεις και θα στοχεύουμε προς την κατεύθυνση του αρχικού φακέλου. Αυτός μπορεί να, ανάλογα με την εμπειρία που θα υπάρχει, θα επικαιροποιείται και θα ανανεώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μας φέρνει όλους μαζί τοπικά στην Κύπρο, αλλά και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικογένειας 750 και τόσων αποθεμάτων βιόσφαιρας που υπάρχουν παγκόσμια, mm-hmm, να αναπτύσσονται οι συνέργειες και να ευημερεί η περιοχή σε έναν πλαίσιο αηφορίας.
0: Μας, στην Κύπρο υπάρχει άλλη περιοχή που η οποία έχει αυτήν το στόχο?
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλη περιοχή, οπότε θα είμαστε και το πρώτο απόθεμα στην Κύπρο. Είναι κάτι που η UNESCO το επιδιώκει, γιατί θέλει να αποθέματα βιόσφαιρας να υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
0: Ποια είναι η διαφορά της βιόσφαιρας από το Natura, ας πούμε, για παράδειγμα, ή από μια άλλη περιοχή προστατευόμενη?
1: Πολύ, πολύ εύστοχη ερώτηση. Λοιπόν, το Natura αποτελεί μέρος του αποθέματος βιόσφαιρας. Το αποθέμα βιόσφαιρας αποτελείται από τρεις πυλώνες. Ισότιμος, άνθρωπος και πολιτισμός, άρα πρέπει να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο, τις οικονομικές του δραστηριότητες και τον πολιτισμό του. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και οι δύο κοιλάδες έχουν ήδη θεσμοθετημένες περιοχές Natura, ούτε θα αυξηθούν ούτε θα μειωθούν, θα αποτελούν μέρος του τριπλού στόχου του αποθέματος. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η οικονομία, αλλά στο πλαίσιο μιας αηφόρου ανάπτυξης, συμφωνημένης μάλιστα και με βάση μοντέλα που ισχύουν αλλού. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες ενός αποθέματος. Σε αυτούς τους πυλώνες θα δοθούν απαντήσεις στο πλαίσιο του φακέλου που ετοιμάζεται. Θα μπει προγραμματισμός, τον οποίο πρέπει να γνωρίζει η UNESCO ότι υπάρχει αυτή η θέληση και υπάρχει αυτός ο προγραμματισμός για να σε δεχτεί. Δηλαδή θα μας βάλει μόνο στην ευρύτερη οικογένεια των αποθεμάτων γιατί είμαστε ωραίοι, αλλά θα μας βάλει γιατί είμαστε και ωραίοι και έχουμε στόχους και προγραμματισμό. Και στο τέλος όλη αυτή η διαδικασία φέρνει κοντά τις υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς να συνδράμουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες τους να αναδειχθεί η περιοχή και να αναπτύσσεται.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέξατε το Περιβαλλοντικό Κέντρο Παναγιάς για τη σημερινή ημερίδα?
1: Πολύ, πολύ καλή ερώτηση και αυτή.

0: Όμως οφείλω να πω ότι καρδιά του εγχειρήματος αποτελούν και θα αποτελέσουν στο άμεσο μέλλον τα δύο περιβαλλοντικά κέντρα της Μονάδας Περιβάλλοντος και Εφόρου Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, γιατί αποτελούν ήδη πυρήνες εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην περιοχή και μας προσφέρουν και τους χώρους τους. Αλλά δύο άλλες εκδηλώσεις τις κάναμε στο περιβαλλοντικό κέντρο της Θαλαμινούς, άλλη εκδήλωση κάναμε στα Κούκλια στο Κοινοτικό Συμβούλιο και τις επόμενες εκδηλώσεις θα σας ενημερώνουμε, διότι τις έχουμε ήδη σκεφτεί και για τον Ιούλιο και για το φθινόπωρο σε άλλες περιοχές, είτε σε κοινωνικά συμβούλια είτε σε πολιτιστικά κέντρα. Δεν θα μείνει κανένα χωριό έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε αυτές τις δράσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε στην διάθεσή σας να συμπράξουμε, κυρία Θεοδοσίου.
0: Θα είμαστε ευγνώμονες.
1: Σε αυτό το στόχο και με τον τρόπο μας και εμείς να στηρίξουμε τις κοινότητες αυτές και τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να βελτιώσουν και τη ζωή των κατοίκων, να διατηρήσουν τις παραδόσεις, το πολιτιστικό απόθεμα, το αρχιτεκτονικό απόθεμα, ό,τι έχει μείνει να διασώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Έχω δίπλα μου κάτι τελευταίο. Έχω δίπλα μου το Χάρη τον Μπάζαρο, ο οποίος έχει οριστεί ως συντονιστής εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης των 32 κοινοτήτων. Εάν θέλει να
1: Να τον ακούσουμε, βεβαίως να τον ακούσουμε. Να μας διευκολύνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Μπάζαρε. Καλημέρα.
2: Είμαι περήφανος που συμμετέχω ενεργά στο απόθεμα βιόσφαιρας που ξεκινά στο Κύπρο μας. Η κυρία Αντωνία Θεοδοσίου είχε την ιδέα και μας διαφώτισε.
1: Έχει καλές ιδέες πάντα η κυρία Θεοδοσίου, ναι. Επειδή την έχουμε ζήσει και την έχουμε γνωρίσει την περίοδο που ήταν διευθύντρια έργου στον ΑΚΑΜΑ και πρέπει να σας πω ότι στις κοινότητες εκεί αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτούς τους σχεδιασμούς που είχαν κίνει πριν μια δεκαετία που ήταν η κυρία Θεοδοσίου πρόεδρος, διευθύντρια έργου στον ΑΚΑΜΑ. Λοιπόν, απλώς το σημειώνω αυτό έτσι για την ιστορία.
2: Ναι, φαίνεται ότι αγαπά τον τόπο της, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εγώ τώρα θα συντονιστείς με των 32 κοινοτήτων που ενταχθήκαμε στο απόθεμα βιόσφαιρας. Προσπαθώ να είμαι η γέφυρα επικοινωνίας των κοινοτήτων με τη συντονιστική ομάδα, έτσι να μεταφέρω κάποιες εισηγήσεις, κάποιους προβληματισμούς, κάποιες απόψεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τον ανάδοχο να επαντρώσει σωστά το φάκελο που ετοιμάζει, που μέχρι το 2027 θα τελειοποιηθεί η ιδέα και θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την ένταξή μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάζαρε. Να είστε καλά. Θα είμαστε στη διάθεσή σας. Γεια χαρά σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια χαρά.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Άρχισε, κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ και το Μουντιάλ με την εναρκτήρια τελετή στο Μεξικό. Είχαμε εκτός από την τελετή και τον πρώτο αγώνα, ο οποίος έγινε μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής, έληξε με νίκη υπέρ του Μεξικού με 2-0. Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε και τον αγώνα Νότια Κορέας με την Τσεχία, έγινε στις 5 το πρωί αν δεν κάνω λάθος αυτός ο αγώνας. Παρά το γεγονός ότι η Νότια Κορέα βρέθηκε

0: και μπροστά στο σκορ. Είχαμε την ανατροπή από την Τσεχία, η οποία έφτασε στη νίκη με 2-1. Ο αγώνας αυτός έγινε στην πόλη Ζαποπάν κοντά στην Γουαδαλαχάρα. Έτσι, για την ιστορία να σας πω ότι ο Λάντισλαβ Κρέιτσι έδωσε προβάδισμα στη Τσεχία στο 59, αλλά ο Χουάν Ινμπόμ ισοφάρισε γρήγορα στο 64 και ο Χιουν Γκιού στο 80 ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους Ασιάτες, που μοιράζονται την κορυφή του ομίλου με την οικοδέσποινα ομάδα. Λοιπόν, η Νότια Κορέα λοιπόν βρήκε τον τρόπο με ανατροπή να φτάσει στη νίκη με 2-1 επί της Τσεχίας, επαναλαμβάνω, γιατί στην αρχή νομίζω έκανα κάποιο λάθος. Λοιπόν, η Νότια Κορέα λοιπόν κέρδισε με 2-1 την Τσεχία και μάλιστα με ανατροπή. Έχουμε σήμερα και άλλα παιχνίδια στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στον Καναδά. Είπαμε ότι γίνεται σε τρεις χώρες αυτό το Μουντιάλ: Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα στον Καναδά με το παιχνίδι Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Λοιπόν, αυτά και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Μπουρμπουλίθρες, radio show κυρίες και κύριοι. Και η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες είναι κοντά σας για να σας ομορφύνουν άλλη μια καθημερινή, άλλη μια Πέμπτη. Και φυσικά, εσείς τώρα δηλαδή ξεκινάτε, έχουν μπει και κάθεσαι και κοιτάζετε.
1: Η Μέλανη μου δείχνει το κινητό της. Εγώ, φίλε, το όλοι, ποτέ δεν θα κοιτούσα κάτι άλλο.
2: Στον καιρό του δείχνω.
0: Δηλαδή, δεν μπορούσατε τόση ώρα. Λοιπόν, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες με τον Κυλακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου Θανάση.
1: Και
0: πάμε να ακούσουμε μουσική και
2: σκάστηκε.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Εκείνη τι μου έδειξε. Εγώ έκλεισα τα μάτια μου.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί, θα σας πω
1: πού
0: θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
2: Πού, Μελανή, πού?
0: Συντονιστείτε τώρα.
3: Σταμάτα, είσαι παλιός.
0: Οι παλιοί ξέρουν, οι καινούργοι τώρα θα μάθουν. Τώρα θα πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι για να σημειώσετε.
3: Σιγά, πλέον νομίζω ότι δεν βρίσκει κανένας χαρτί και μολύβι. Έχω πάρει στην υπηρεσία και μου λένε σημειώστε κάτι. Και επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο, δεν μπορούσα να το αφήσω να ανοίξω σημειωματάρι και να σημειώσω. Και έψανα χαρτί και μολύβι σπίτι και δεν έχω πουθενά.
0: Πού να βρεις χαρτί και μολύβι?
3: Οριακά πήγα να γράψω με κραγιόν στον τοίχο.
0: Εγώ πάντα γράφω σε χαρτοπετσέτες. Που μετά ξεχνάω ότι έχω γράψει και τις πετάω.
3: Μ' αρέσει που το σχολιάσατε ότι βρίσκω πιο εύκολα κραγιόν στο σπίτι μου.
0: Λοιπόν, Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε να μας θαυμάσετε. Να μας στείλετε τα υπέροχα μηνύματά σας, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Και μιας και θα μπείτε σε όλο αυτό τον κόπο, δεν θα κάνετε και κανένα like τώρα? Κάντε μας, εννοείται, άμα σας αρέσουμε, ένα follow. Άμα, λέω εγώ τώρα.

0: θέλω να σας πω ότι είναι η πιο αγαπημένη μου περίοδος του χρόνου. Αυτή που διανύουμε τώρα.
1: Γιατί?
0: Να σου πω. Το «Ι» αυτό το μακρύ σιρτογιάς για ποιο λόγο.
1: Γιατί μιλάω τραγουδιστά.
0: Γιατί? Θέλω να σας πω ότι είναι η καλύτερη περίοδος, γιατί είναι η στιγμή που οργανώνουμε τις διακοπές μας.
2: Ποιες διακοπές?
0: Μπορείτε να μην είστε. Μπορείτε να μην είστε πικρόχολοι και μην μου χαλάτε τη στιγμή. Οργανώνουμε το τι θα κάνουμε.
1: Μπορεί να είσαι και ο μοναδικός που αυτή τη στιγμή διοργανώνει διακοπές.
2: Ναι, εμείς λέμε τι θα κάνουμε το χειμώνα.
0: Βρε, η κατούρα τα πόδια σου. Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα οργανώσω τις διακοπές μου και είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένος, θέλω να σου πω.
2: Εσύ είσαι
0: αυτό είμαι πολύ ευτυχισμένος, ήθελα να πω.
1: Ήθελα να το μοιραστεί μαζί σας.
2: Έχεις οργανώσει για κάτι φέτος το καλοκαίρι, απλά το σκέφτεσαι.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι το σκέφτομαι. Γιατί μετά δεν είναι η στιγμή που το έχεις οργανώσει και σε πιάνει η μελαγχολία που επιστρέφεις ή το ότι. Ζεις τη στιγμή εκείνη ώρα και τρέχεις. Τώρα είναι που το οργανώνεις. Είναι τέλειο. Ρε μην μιλάτε, θα πάμε. Θέλω να μου πείτε τώρα, παίρνοντας πάσα από τον εαυτό μου, θέλω να μου πείτε το χειρότερο που σας έχει τύχει. Όλοι θυμόμαστε τις καλύτερες διακοπές μας. Θέλω να μου πείτε τις χειρότερες διακοπές σας, αφού γυρίσουμε από το μουσικό break.
3: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Θα σας πω.
1: Για να σας πω.
0: Θα σας πω από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος.
2: Γενικά ή στις διακοπές.
0: Στις διακοπές. Σκέψου, τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί στις διακοπές. Τι είναι το χειρότερο.
2: Το χειρότερο, καταρχήν, ξεκινάμε από το μπορεί να φτάσει στο λιμάνι και να δει το πλοίο να φεύγει.
0: Ναι.
3: Αυτό φταίς εσύ.
0: Ισχύει. Αυτό πας και παίρνεις το επόμενο.
2: Ναι.
3: Τι λες και εσύ, μωρέ.
2: Μπορεί... Αν έχει.
3: Μπορεί να σε δύο μέρες.
2: Ναι, ανάλογα τον προορισμό.
0: Υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο, παιδιά.
2: Γαστρεντερίτιδα.
0: Όχι. Παίρνεις ένα χαπάκι και
3: εντερογαστρίτιδα. Δεν ξέρεις τι είναι και δεν υπάρχει φάρμακο.
0: Έχω χάσει τη βαλίτσα μου. Πηγαίνοντας στη Βουλγαρία, έχασα όλα μου τα πράγματα.
2: Πού τα έχασες?
0: Θα σας πω, εγώ πήγα με αεροπλάνο. Τη βαλίτσα όμως, επειδή
3: ήταν. Πώς τα πήγες με τα γόνατα, τάμα έχεις. Εγώ πήγα λίγο αεροπλάνο.
2: Την Αγία Σόφια.
0: Ναι, αλλά η βαλίτσα μου δεν ήρθε με το αεροπλάνο. Την έστειλα.
2: Τι πήγε?
3: Με κάρο.
0: Την έστειλα με το μετακτέλ.
2: Μήπως έφτασε όταν είσαι γυρνούσε στην Ελλάδα?
0: Όχι.
3: Βρε.
2: Τι μη σε πω.
3: Δεν θέλω να σε πω. Τόσο γερολαδάς παγκοραμένος είσαι που για να γλιτώσεις 10 ευρώ την αποσκευή την έστειλες με τα κτέλ.
0: Ήτανε δύο και ήταν τεράστιες. Ήταν τεράστιες πραγματικά.
3: Δεν μπορούσαν στα αεροπλάνα.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να τις κουβαλήσω. Κατάλαβες? Και αυτό τα έστειλε. Γιατί από εκεί τέλος που παίρνουν τα κτέλ είναι τα λεωφορεία που φεύγουν για το χωριό μου. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η βαλίτσα μου έφτασε σε άλλη πόλη. 400 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήμουνα.
2: Άρα δεν χάθηκε, απλά άλλαξε προορισμό.
0: Ναι, αλλά μέχρι να μάθω που πήγε, εγώ νομίζω ότι είναι χαμένη η βαλίτσα μου. Μετά από δύο μέρες έμαθα που πήγε.
4: Ούτε η βαλίτσα δεν σε κάνει παρέα.
3: Με παράτησε η βαλίτσα μου.
0: Με παράτησε.

0: Παίρνοντας πάσα από βαλίτσα Μέλανης, ναι. Έχω γυρίσει Ελευθέριος Βενιζέλος, προσγειώνομαι, δεν θυμάμαι που ήμουνα, σε κάποια χώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, γυρίζω, πηγαίνω εκεί πέρα που επιστρέφουν οι βαλίτσες, που είναι σε αυτό το κυλιόμενο διάδρομο, ναι, ναι, ναι, ναι, που περπατάνε, ναι, μόνοι τους γύρω-γύρω, ναι, και κάνουν κονσομασιόν και τις κοιτάς και διαλέγεις ποια θέλεις.
1: Ναι.
0: Είναι ο κόσμος εκεί, παίρνει βαλίτσες, αδειάζει. Φεύγουν όλες και δεν υπάρχει βαλίτσα δική μου.
1: Την είχε πάρει άλλος.
0: Περιμένω, λέω, μάλλον θα έγινε κάποια χαζομάρα και πήρε άλλος τη βαλίτσα μου και έφυγε. Επειδή έχω μια πανάκριβη από τα τζάμπου που την, που την έχει το 90% έχει την ίδια βαλίτσα. Έχω κολλήσει πάνω δύο duct tape για να την ξεχωρίσω. Και λέω, πω πάει η βαλίτσα μου και έχω μέσα. Τι είπα, κάτι ρούχα είχα.
1: Ναι, ναι,
0: και έχω μέσα τα πράγματά μου. Και όπως φεύγω και να πάω να πω ότι έχει χαθεί η βαλίτσα μου, βλέπω σε έναν άλλο διάδρομο μια βαλίτσα να γυρίζει μόνη της.
1: Ήσουν σε λάθος.
0: Ήμουνα σε άλλο διάδρομο.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Ευτυχώς που το κατάλαβες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: δική μου χειρότερη στιγμή.
1: Πέρα από τη βαλίτσα.
2: Πέρα από τη βαλίτσα.
0: Αυτό δεν ήταν μια χειρότερη στιγμή, ήταν οκ. Χαζομάρα μου, εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν άτυχο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είμαι με το backpack στην πλάτη, έτοιμος να πάω διακοπές, σαν μικρή χελώνα που έχει πάρει το σπίτι της στην πλάτη. Περπατάω. Έχω βρει όλες τις κρυφές καβάτες στο Blue Star για να χωθώ πρώτος, να αποφύγω όλη την ουρά. Και έτσι όπως στριμώχνομαι και περπατάω, υδρώνω, ανεβαίνω τις σκάλες, κουβαλάω το backpack, με σπρώχνε κάτι γιαγιάδες, με χτυπάει μια κυλιόμενη βαλιτσούλα με ρόβες στο δάχτυλο. Και όπως πηγαίνω κάνει κλίτς και σκίζεται το δίχαλο της παντόφλας μου. Και περπατάω μισόκουτσος, σέρνοντας την παντόφλα από πίσω μου.
2: Την βαλίτσα στην πλάτη.
0: Ποια βαλίτσα, το σπίτι μου στην πλάτη.
2: Σωστά.
0: Και καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή.
2: Που μπήκες μου στο πλοίο.
0: Όχι.
2: Που έβαλα σε γιονάρες.
1: Που δεν πήρες δεύτερες.
0: Όντως δεν είχα δεύτερες, αλλά τις έφτιαξα με καπάκι από νερό. Πήρα το καπάκι από το νερό, το έκοψα, το έβαλα από κάτω και πρέπει να κοπεί η παντόφλα. Ίσα ίσα για να βγάλω τη στιγμή εκεί πέρα στο Blue Star. Και έβγαλα όλο τον Αύγουστο.
2: Στάθης ο κύριος Γρανάζης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας δεν είναι ότι μπορείς να φτιάξεις αγιονάρες σου με καπάκι που μπουκάλει από το νερό, αλλά αυτό που έχει να μας πει η Μέλανη αμέσως τώρα. Μέλανη.
1: Παιδιά, σήμερα θα σας πω μία μεγάλη αλήθεια για τη ζωή σας.
0: Για τη ζωή.
1: Λοιπόν,
2: πόσο μεγάλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν το ξέρετε. Αυτό είμαι σίγουρη ότι δεν το ξέρετε.
2: Πόντις.
1: Δεν μπορώ τώρα. γενικά, όλη στη σκέψη ότι τρώμε βλακίες, αράχνες και τέτοια, αηδιάζουμε. Βλέπουμε τώρα στην Κίνα που τα τρώνε όλα αυτά και λέμε άπαπα. Ναι, αλλά το ξέρετε ότι και εσείς τρώτε.
2: Εσύ τρως.
1: και μύγες και αράχνες και τα πάντα. Χωρίς να το καταλαβαίνετε, χωρίς να το ξέρετε. Και θα σας πω τώρα γιατί.
0: Το βράδυ που κοιμόμαστε.
1: Ακριβώς. Σε όλη του τη ζωή, ένας άνθρωπος μέσω όρο τρώει γύρω στις 8 με 9 αράχνες το βράδυ που κοιμάται.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Κι όμως, εσύ που είσαι στη μισή ζωή σου, ας πούμε, σίγουρα έχεις φάει 3.
0: Θα σου έλεγα τώρα, τι μου θα λέει χάρη.
2: Γι' αυτό νιώθω λίγο πιο δυνατός και περπατάω στον τοίχο.
1: και το χειρότερο. Πού βρίσκεται, παιδιά, το χειρότερο?
0: Σε όλο αυτό που είπες, υπάρχει χειρότερο.
1: Ναι. Η σοκολάτα, παιδιά.
0: Τι?
1: Αυτό που τόσο αγαπάμε και λατρεύουμε και τρώμε.
0: Ναι.
1: Στη σοκολάτα, λέει, υπάρχουν κατά μέσο όρο 8 πόδια εντόμων. Σε κάθε μία σοκολάτα.
0: Σε κάθε μία σοκολάτα.
1: Σε κάθε μία σοκολάτα υπάρχουν μέσο όρο 8 πόδια εντόμων.
2: Μία σοκολάτα τι θεωρείτε? Μία νουαζέτα ή μία οικογενειακή λάκτα?
1: Καλά, στην οικογενειακή βάλω 8 και 8. Παραπάνω.
0: Θα βλέπεις από όλο το σόι τα πόδια μέσα.
1: Πώς νιώθετε?
0: Νομίζω πρώτον ότι θα σφραγίζουμε ταινία το στόμα του βράδυ, θα πέφτω για ύπνο και ότι θα σταματήσουμε να τρώμε σοκολάτες.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Καλό είναι ο κόσμος να τα γνωρίζει αυτά. Είναι
2: σκέφτηκα επιχείρηση. Και άλλη επιχείρηση.
0: Να ξυρίσουμε τα πόδια.
2: Όχι.
0: Σαράχνες.
2: Θα φτιάξουμε οδοντόκρεμα με αεροζόλ μέσα. Οδοντόκρεμα που θα λέγεται Flit.
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική.
2: Θα πλένουμε τα δόντια μας και δεν θα μας πλησιάζει κανένα έντομο. Okay.

0: ακόμα. Βρήκα ένα άρθρο που λέει: ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Θέλω να μου πείτε, χωρίς να βλέπεις Μέλανη, μην κλέψεις. Λοιπόν, ποιο είναι το επάγγελμα στο οποίο μπορεί να κάνει καριέρα ένας άσχημος άνθρωπος?
1: Μοντέλο.
2: Καταρχήν δεν είναι πολύ ωραίο αυτή η ερώτηση.
0: Τι να κάνω, αυτή την ερώτηση είχανε.
3: Κάτσε, τι
0: εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει άσχημος άνθρωπος.
3: Ούτε εγώ θεωρώ ότι υπάρχει άσχημος άνθρωπος.
0: Πιστεύω ότι ο καθένας έχει το τέρι του και είναι διαφορετικά γούστα. Γενικά η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό.
3: Σωστά.
0: Ωραία.
3: Ο καθένας έχει μία ομορφιά.
0: Αλλά έτσι ήταν η ερώτηση και αυτή πρέπει να πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, μοντέλο.
3: Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν περίεργα χαρακτηριστικά για μας γράφουν πάρα πολύ ωραία στην κάμερα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, μετά τα επαγγέλματα που λέει ότι μπορεί να
1: κάνει.
0: Πρώτο επάγγελμα που έχουν απαντήσει είναι πολιτική.
1: Ναι, ισχύει.
3: Περίμενε. Αυτό έχει να κάνει με το όταν ο άνθρωπος είναι άσχημα εσωτερικά.
0: Όχι, η Μέλανη σταμάτησε.
1: Μέσα έξω, μέσα.
0: Δεύτερο, ηθοποιία.
1: Γιατί?
3: Για να παίζει, ας πούμε, κακό ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να παίζει και το ρόλο κάποιου άλλου.
1: Ναι.
0: Συγγραφή.
1: Ναι.
0: Αθλητισμός.
1: Σωστά.
3: Γιατί? Περίμενε.
1: Γιατί κάποιος δεν χρειάζεται να είναι όμορφος για να είναι αθλητής. Αμα αυτή την έννοια.
0: Και θέλω να πάω στο τελευταίο, παιδιά, που λέει το άρθρο.
1: Αυτό ήθελες να καταλήξεις. Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
0: Ραδιοφωνικός παραγωγός. Άμα είσαι άσχημος, λέει, κάνε ραδιόφωνο.
3: Αυτό δεν ίσχυε για εμάς που είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Καπαζίτα.
0: Και όλοι είναι κουκλάκια.
1: Τα καπαζίτα.

0: μια και σας άρεσε το προηγούμενο. Έχω άλλη μια κατοστάδα ανθρώπων που ρωτήσαμε κάτι. Και θέλω να μου πείτε πάλι τα πέντε επικρατέστερα. Γιατί κάνω σαρδάμ, με παθατώ όλοι. Πείτε τι μπορεί να κάνει ένα σκύλος και να μην ασχοληθεί κανείς, και αν το κάνει άνθρωπος να γίνει χαμός.
1: Να ουρήσει δημοσίως.
2: Ναι.
1: Την ανάγκη, να κάνει την ανάγκη του δημόσια.
0: Ναι, να κάνει κακάκια στον δρόμο, έτσι το έχει εδώ.
1: Ωραία.
2: Να φάει παντόφλα. Όχι να την φάει, να φάει,
1: ναι,
2: κυριολεκτικά.
1: Αυτό είναι αντρικό προνόμιο. Με τη...
2: Όχι, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
1: Ωραία.
0: Το ένα ήταν να κάνει κακάκια στον δρόμο. Ναι. Το δεύτερο είναι να βγάλει το κεφάλι από το παράθυρο. Δεν καταλαβαίνω, εγώ το έκανα μικρός. Και ακόμα μπορεί να το κάνω.
1: Και το πόδι βγάζουμε.
0: Μ' αρέσει, δεν καταλάβω.
2: Το όλοι βγάζει εσύ το πόδι σου από το παράθυρο.
1: Όχι, γιατί εγώ οδηγώ. Αλλά έχει τύχει συνοδηγοί να βγάζουν τα πόδια απ' έξω.
0: Να πηδήξει πάνω σε κάποιον στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και το καλύτερο είναι το τελευταίο που λέει: να γλύψει κάποιο ξένο. Φαντάσου να πας βόλτα στο πάρκο
1: και να δει ο άλλος.
0: Αυτό μας έλεγε η Μέλανη, ότι τα καμάκια γίνονται στο σούπερ μάρκετ στην ουρά.
2: Να
0: είσαι πίσω από κάποια κοπέλα και να αρχίσεις να τις γλύφεις του σφέρκο. Αηδία! Μέλανη, δεν πιστεύω να βγω ραντεβού έτσι. Με έχει δει.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί ο σκύλος μου θα έβγαινε όμως, άμα το έκανε.
2: Και θα έλεγε και γούτσου γούτσου στο σκυλάκι, αλλά σε σαν.
0: Αχ, το γλυκούλι με έγλυψε!

0: σας πήρα μονότερμα και μ' αρέσει.
1: Σήμερα έχεις πάρει φόρα, δεν κρατιέσαι.
0: Έχω πάρει φόρα.
1: Η Μελάνη καταρχήν έχει βάλει και τα γυαλιά, δεν ξέρω αν το έχεις δει έτσι.
0: Έχω βάλει τα γυαλιά, παιδιά, για να μπορώ να διαβάζω τις πληροφορίες που έχω συλλέξει για να σας δώσω τα φώτα μου.
2: Γιατί?
0: Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση σταμάτα, Μελάνη, ας τα γιατί.
2: Γιατί χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπεις την τύφλα σου.
0: Α, λοιπόν, αυτό που έχω λέγεται υπερμετροπία. Δηλαδή βλέπω πάρα πολύ καλά μακριά και είναι σαν ένα φακό φωτογραφικής μηχανής που εστιάζει κάπου μακριά και αν ξαφνικά τον φέρεις κοντά, δεν βλέπεις.
2: Ωραία.
0: Αυτό έχω.
2: Πες
0: έχω,
2: στον κόσμο,
0: έχω φακό επαφής.
2: Πες στον κόσμο ότι έχεις και πρεσβειοπία.
0: Κόσμε, έχω πρεσβειοπία 2 βαθμούς και είμαι περήφανος γι' αυτό.
2: Μπράβο.
0: Για να δούμε τώρα εσύ αν ξέρεις την ερώτηση που έχω να σας κάνω.
2: Για πες.
0: Ποιος μεθάει πιο γρήγορα, άντρες ή γυναίκα?
1: Γυναίκα.
0: Και γιατί?
1: Η γυναίκα.
2: Ψέμα. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το φύλλο, ότι έχει να κάνει με το πόσο συχνά πίνει ο εκάστοτε άνθρωπος.
1: Όχι. Σύμφωνα με το σωματότυπο. Γιατί οι αλκοολικοί συνήθως και ένα ποτήρι να πιούνε μπορεί να την ακούσουν.
3: Ναι. Και, ναι. Μισό, ναι.
1: Άρα ναι. Δεν έχει να κάνει με τη συχνότητα, δεν είναι
2: έχεις
1: ότι
2: δίκιο,
1: προπονήσεις το αλκοόλ και αντέχεις. Ναι, έχει να κάνει με το σωματότυπο.
2: Έχει να κάνει με όποιος έχει περισσότερο ποσοστό λιπούς πάνω του.
1: Αν μιλήσω εγώ εκ πείρας, θα σου πω ότι αργεί να με πιάσει το αλκοόλ, ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσατε.
1: Α, εσύ είπαμε, ναι.
0: Λέτε αηδίες γενικά.
1: Αηδίες δεν λέμε, αλλά για προχώρα σου παρασύρθημα.
0: Για ποιο λόγο, δεν έλα, έχει καμία βάση αυτό που λέτε, γιατί θα πιάσουμε 2 ανθρώπους με τα ίδια ακριβώς κυβικά, τα ίδια ακριβώς κιλά, το ίδιο ακριβώς ποσότητα λίπους.
1: Αυτό δεν το διευκρίνησες,
0: είπες... Άντρα γυναίκα μόνο.
1: Άντρα γυναίκα.
0: Άντρα γυναίκα.
1: Ωραία, δεν διευκρίνησες αν έχει
0: τέλος
1: τα ίδια.
0: Πάντων, η απάντηση είναι ότι το γυναικείο σώμα απορροφά 30% περισσότερο αλκοόλ στο αίμα της σε σχέση με τον άντρα. Και αυτό γιατί συμβαίνει.
3: Γιατί
0: έχει. Αυτό είπα θα Μέλανη. Άρα. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή στο γυναικείο σώμα υπάρχει μικρότερη περιεκτικότητα υγρών και επιπλέον μικρότερη ποσότητα του ενζύμου αλκοολική αφιδρογονάση που διασπά το αλκοόλ.
2: Μου θυμίζει λίγο ότι.
0: Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, έχει κάποιο ένζυμο. Σε...
1: Σαν την εφιλαδελιομίνη που είναι.
0: Δεν έχει κάποιο ένζυμο το γυναικείο σώμα στην ανάλογη ποσότητα που δεν έχει το αντρικό σώμα και δεν μπορεί να διασπάσει γρήγορα το αλκοόλ.
2: Σωστά.
0: Οπότε γίνεται πιο γρήγορα.
2: Έτσι. Έτσι πάει. Okay.
1: Πάντως η απάντηση ήταν σωστή. Είπα γυναίκα.
0: Μπράβο, Τόλη. Δώσε χέρι. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Κέρδισες 2 πατατάκια ρίγανη.

0: Ρετροβαρέα και πάλι κοντά σας. Και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Είστε λίγο έτσι χαμηλό τόνων σήμερα. Κάτι έχετε, δεν ξέρω.
2: Τι εννοείς.
0: Δεν ξέρω, κοιμάστε λίγο όρθιοι.
2: Η ευγενική Μέλανη Μιλένοβα.
0: Αλλά εσείς ακροατές μας που μας ακούτε και δεν κοιμάστε όρθιοι, άμα θέλετε να μας δείτε κιόλας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μπείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Εμπρός! Καλή μας ακροατές!
2: Εμπρός αδέρφια!

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

πραγματοποιείται σήμερα η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολκίλ. Είναι η δεύτερη φορά που οι δυο τους θα συναντηθούν μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς προηγήθηκε η συνάντηση της Δευτέρας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Οι συναντήσεις αυτές στόχο έχουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό προς τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν, φεύγοντας από την Κύπρο, θα μεταβεί σε Άγκυρα και Αθήνα για συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Σε νέα εποχή εισέρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Το νέο σύμφωνο τίθεται σε εφαρμογή τη μέρα που στη Λευκωσία πραγματοποιούνται οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Μετανάστευσης. Η ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Ρευστό και αβέβαιο παραμένει το σκηνικό σε σχέση με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έκαναν αντιφατικές δηλώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη σε προσεχείς μέρες. Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στην αντίπερα όχθη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Τα σχόλια Τραμπ διέψευσε και ένα άλλο Ιρανικό Πρακτορείο, το Τανσίμ. Από τον Μάρτιο και έπειτα, ο Τραμπ έχει δηλώσει σε διάφορες περιπτώσεις πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται.

0: Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις Υπουργό Άμυνας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Ο 52χρονος Ντάν θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς των εργατικών σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Πριν μπει στην πολιτική, υπηρέτησε ως αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτοδιστών. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρειο Ιρλανδία. Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας και έχει σπουδάσει διεθνή πολιτική και στρατηγική. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή το 2011, ενώ διατέλεσε επίσης δήμαρχος Νοτίου Yorkshire, ενώ μέχρι το νέο διορισμό του κατήχε τη θέση του Υφυπουργού Άμυνας με αρμοδιότητα σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας, συνόρων και εθνικής ασφάλειας. Περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάβα Προκοπίου. Επεσήμανε πως εδώ και ένα μήνα οι τιμές των καυσίμων είναι πτωτικές. Σημείωσε πως η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά 15 σεντ και η τιμή της βενζίνης κατά 5 σεντ. Απαντώντας σε αναφορές ότι όταν πρόκειται για αυξήσεις αυτές εφαρμόζονται αμέσως, ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις καθυστερούν. Απάντησε πως οι πρατηριούχοι είναι ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας, αφού η τιμή καθορίζεται από συγκεκριμένη φόρμουλα. Παραδέχθηκε πως υπάρχει διαφορά στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων. Ανέφερε επίσης πως υπάρχει σχετική καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένουν και οι ίδιοι, όπως είπε, να προχωρήσει έρευνα για να δουν τι συμβαίνει. Η αστυνομία είχε ενεργήσει έγκαιρα μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, έλαβε καταθέσεις και οδήγησε την υπόθεση της τρομοκρατίας στο δικαστήριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βύρονας Βύρονος. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί αν οι τρεις ύποπτοι θα παραμείνουν υποκράτηση. Ο κύριος Βύρονος ανέφερε ότι διαχρονικά υπάρχει συνεργασία και με τις ελληνικές αρχές αλλά και με άλλες υπηρεσίες, και όταν λαμβάνει πληροφορίες η αστυνομία τις αξιολογεί και προχωρεί σε έρευνες, σχολιάζοντας πληροφορίες ότι 4 παιδιά του πρώτου υπόπτου υπηρετούν σε αστυνομία και εθνική φρουρά, ανέφερε ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έχει προκύψει οτιδήποτε και οποιαδήποτε διασύνδεσή τους με την υπόθεση. Τόνισε ότι λήφθηκαν κάποια μέτρα, αλλά σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπων που δεν ευθύνονται για τις πράξεις οποιοδήποτε άλλου. Σχολιάζοντας εξάλλου φαινόμενα διαφθοράς της τάξης αστυνομίας με αφορμή και τη σύλληψη αστυνομικού για υπόθεση στη Λεμεσό, ο κύριος Βύρονος ανέφερε ότι η αστυνομία δεν έκρυψε ποτέ τα προβλήματα που υπάρχουν και τόνισε ότι όπου εντοπίζονται φαινόμενα διαφθοράς επιδεικνύεται μηδενική ανοχή. Η αστυνομία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας του κοινού, κατέληξε ο Βύρονας Βύρονος. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απαγωγής αλλοδαπού 22 ετών κατοίκου Λάρνακας έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε συγκάτοικός του λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, με βάση τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο νεαρός αλλοδαπός φοιτητής αναχώρησε από την οικία του γύρω στις 6:30 το απόγευμα χθες για να μεταβεί για πρώτη μέρα για εργασία σε εργοστάσιο σε άγνωστη τοποθεσία. Αργότερα χθες βράδυ ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα μέσω των οποίων εκαλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου αλλοδαπού φοιτητή. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αλλά και υπό διαμαρτυρίες υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα χθες η εθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Η τελετή έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, μελών της Ιεράς Συνόδου και πλήθος πιστών. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ομάδα υποστηρικτών του Τυχικού φώναξε συνθήματα όπως «Ανάξιος» και «Έσχος», επιχειρώντας να διαταράξει την εθρόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Στον εθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής πορείας, δηλώνοντας ότι έρχεται να γνωρίσει και να διακονήσει το λαό της Πάφου ως επίσκοπος, πνευματικός πατέρας, αδελφός και φίλος. Από πλευράς του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος Μητροπολίτης θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Μητρόπολης Πάφου και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για τη χειροτονία και την εθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγορίου ο εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του Τυχικού, αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου αλλά και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τις τελετές χειροτονίας και εθρόνησης που έγιναν στην παρουσία και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τιμητικό χαρακτήρισε τον διορισμό της στη θέση της γραμματείας στη Βουλή η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε ότι η επιλογή του Δυσσή να την προτείνει για τη θέση την τιμά ιδιαίτερα και θα προσπαθήσει, όπως είπε, να φανεί αντάξια των προσδοκιών. Η Νικολέτα Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές νομικών, εσωτερικών, παιδείας, γεωργίας, βιομηχανίας και τουρισμού. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος αποκάλυψε ότι από την επομένη μέρα της εκλογής του στη Βουλή πολίτες επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας εξυπηρετήσεις και τη μεσολάβησή του για να ικανοποιηθούν αιτήματά τους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημήτρης Μπάρος δήλωσε ότι ο ίδιος θα πολεμήσει το ρουσφέτη και θα επιδιώξει στο βαθμό που μπορεί οι πολίτες να μην χρειάζονται την μεσολάβηση κανενός βουλευτή για να εξυπηρετούνται από τη δημόσια υπηρεσία ή τα νοσοκομεία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα είναι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες, όμως ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την παλαιοκομματική τακτική των πελατειακών σχέσεων. Ο Δημήτρης Μπάρος δήλωσε ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές παιδείας, άμυνας, ελέγχου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι χτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Πάφο, δήλωσε ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης. Επιβεβαίωσε ότι το Δίκο διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πως θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των χτηριακών υποδομών στην Πάφο, ο βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιώμενες αίθουσες, μετακινούμενα τμήματα και μετατροπή εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στα κέντρα αναψυχής και εστίασης την τελευταία εβδομάδα. Όμως η κίνηση είναι μικρότερη συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια σε ποσοστό που μπορεί να ξεπερνάει και το 30%, υποστηρίζει ο πρόεδρος ΣΟΣΙΚΑ Νεόφυτος Θρασιβούλου. Με εξαίρεση το τριούμερο του κατακλυσμού, είπε, το προηγούμενο τρίμηνο η κατάσταση στα κέντρα αναψυχής και εστίασης ήταν απελπιστική. βελτιώθηκε είπε την τελευταία εβδομάδα και υπάρχει αισιοδοξία ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ καλύτεροι. Σχολιάζοντας παράπονα ντόπιων και ξένων επισκεπτών για τις τιμές των υπηρεσιών που προσφέρονται, ο κύριος Στρασιβούλου είπε ότι οι αυξήσεις ήταν αναπόφευκτες για τα κέντρα αναψυχής και τα εστιατόρια. Ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην Κάτω Πάφο τις νύχτες, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα για να τα περιορίσει. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα. Στην Πάφο, είπε ο κύριος Χρήστου, παρουσιάζεται για περίπου 2 εβδομάδες αρχές Ιουνίου με επίκεντρο το λιμανάκι, το οποίο γυτνιάζει με το αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο είναι ενταγμένο στο Natura και δεν επιτρέπονται οι ψυχιακασμοί. Για το λόγο αυτό, συνέχισε, στην περίμετρο του αρχαιολογικού πάρκου έχουν τοποθετηθεί φωτοπαγίδες και σε χώρους όπου επιτρέπεται γίνονται και ψεκασμοί. Τα έντομα που ονομάζονται βρωμούσες είναι ακίνδυνα, όμως έχουν έντονη δυσοσμία. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές και ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων για την επαρχία Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνεδρίας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου με τους Δήμους και τον ΕΟΑ Πάφου. Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΕΤΕΚ αλλά και παραγωγικών φορέων της επαρχίας. Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επιπτώσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και του ΕΤΕΚ για την αποτελεσματικότερη προώθηση έργων και πολιτικών ανάπτυξης. Παράλληλα, συζητήθηκαν σημαντικά αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε στάδιο προγραμματισμού ή υλοποίησης στην επαρχία, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου για αναγνώρισή τους ως αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς, με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Η αναγνώριση των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδείξει τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, αλλά και να συμβάλλει στην προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στη σύλληψη 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές προχώρησε η αστυνομία Πάφου για 4 υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρισμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διαρεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρισμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρισμό ασθενοφόρων, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη δυνάμει δικαστικού εντάλματος του 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές, ο οποίος θέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων. Εναντίον του 32χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία. Τα υποδιερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 στην επαρχία Πάφου και συγκεκριμένα στις 28 Τετάρτου, στις 30 Τετάρτου, στις 3 Πέμπτου. Και αφορούν τοποθέτηση χειροβομβίδας σε κατοικία, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες και εμπρισμό ασθενοφόρων σε ιδιωτική κλινική. Η τέταρτη υπόθεση που εξετάζεται αφορά καταστροφή περιουσίας, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 13 Πέμπτου του 2026. Συμφωνία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Λεωφόρου Μακαρίου του Τρίτου και της Οδού Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μισάβα στη Γεροσκήπου, υπεγράφει χθες το Δήμο Ιεροκηπίας. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 100.593 ευρώ συν ΦΠΑ, με τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου να ορίζεται στις 10 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξής του. Προηγήθηκε εκπώνηση ρυθμιστικών σχεδίων από το Δήμο Ιεροκηπίας και η έγκρισή τους από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σήμερα στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Έλενας Παναγιώτου στην Ιπποκράτους 21-23, στην Περβόλα, και στην πόλη της Χρυσοχούς το φαρμακείο του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νεφώσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, Παρασκευή 12 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή με την περιοχή πόλεως Χρυσογούς, μια και έχουμε μια πυρκαγιά σε περιοχή του νέου χωριού, η οποία έχει προκαλέσει και την κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών για την κατάσβεση. Πάμε να χαιρετήσουμε τον αντιδήμαρχο στον Δήμο Πόλεως, τον Γιώργο Γεωργίου Ζορπά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι, Νάννα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Πριν από λίγο, λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση για πυρκαγιά σε περιοχή του νέου χωριού, στο Δήμο Πόλεως. Ποια είναι η εικόνα που έχετε και η ενημέρωση, κύριε Γεωργίου?
1: Μόλις έχω έρθει και εγώ εδώ στον χώρο, είναι υποέλεγχον η πυρκαγιά. Ήταν άμεση ανταπόκριση από όλα τα τμήματα, τμήμα δασών, πυροσβεστική, από τα εναέρια μέσα που βοήθησαν αρκετά. Ο Δήμος με τον δικό του γεωργικούς ανεσκιστήρες, που βοήθησαν ώστε η πυρκαγιά να τεθεί που ελέγχουν.
0: Υπάρχουν έτσι εκτιμήσεις πώς εκδηλώθηκε, αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση ή όχι, είναι νωρίς ακόμη?
1: Όχι, είναι νωρίς. Η αλήθεια να λέγεται, εδώ που βρίσκομαι τώρα εγώ βλέπω και ένα σπίτι που είχε κινδυνεύσει. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, το προλάβαμε τα χειρότερα. Βρίσκεται εδώ αρκετή δύναμη όπου έφεραν εις πέρας αυτήν την πυρκαγιά.
0: Έχει τεθεί υπό έλεγχο δηλαδή τώρα?
1: Ναι, είναι υπό έλεγχο.
0: Δεν υπάρχουν έτσι πληροφορίες να έχουν κινδυνεύσει τα λουτρά της Αφροδίτης ή οτιδήποτε άλλο?
1: Όχι, είναι πριν τα λουτρά της Αφροδίτης. Είναι στην περιοχή της Περίπετρας, είναι μόλις περάσει στο ξενοδοχείο Άνασα στην αριστερή μεριά.
0: Περιοχή Περίπετρας μας είπατε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και έχει τεθεί ήδη, όπως έχουμε πει, υπό έλεγχο, υπήρξε κινητοποίηση και επίγειων αλλά και εναέριων μέσων αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου, όπως μας λέτε, κύριε Γεωργίου, έτσι?
1: Ναι, ήταν άμεση ανταπόκριση, γι' αυτό και προλάβαμε και τα χειρότερα. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλα τα τμήματα που άμεσα ανταποκρίθηκαν και την αστυνομία που ξέχασα να την συμπεριλάβω. Είναι κάτι όπου πρέπει να προσέξουμε, ειδικά αυτόν την περίοδο, τώρα που μπαίνει η καλοκαιρινή περίοδος, από όλους μας να προστατεύσουμε τον πλούτο μας, τα δάση μας, αυτήν όλο το όμορφο περιβάλλον που έχουμε.
0: Με αφορμή την πυρκαγιά, έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε από πλευράς τοπικής αρχής? Δηλαδή έχουν καθαριστεί ανοιχτοί χώροι, οικόπεδα, ιδιωτικοί, δημόσιοι χώροι ή ακόμη, κύριε Γεωργίου?
1: Έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, και αντιπυρικές έχουμε μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία και με το Τμήμα Δασών και με την πυροσβεστική. Ό,τι χρειαστεί από πλευράς του Δήμου είμαστε παρόν να βοηθήσουμε, για να μην αντιμετωπίζουμε δύσκολα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Ήταν η πρώτη έτσι μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή που κινητοποίησε τις δυνάμεις για την φετινή περίοδο, έτσι, κύριε Γεωργίου?
1: Ναι, δεν είχαμε άλλο περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Υπό έλεγχο, λοιπόν, η πυρκαγιά στην περιοχή του νέου χωριού, η οποία προκάλεσε κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, επίγειων αλλά και εναέριων, όπως μας ανέφερε ο Γιώργος Γεωργίου, αντιδήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περίπετρες του νέου χωριού και ήδη, όπως μας έχει πει, έχει τεθεί υπό έλεγχο, απείλησε κάποια κατοικία, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσει. Αναμένουμε να μάθουμε στην συνέχεια από τις εξετάσεις τα αίτια πρόκλησης αυτής της πυρκαγιάς.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, συνέχεια και από την πόλη Χρυσοχούς και την Πυρκαγιά πάμε στην πόλη της Πάφου, κατεβαίνουμε στην πόλη της Πάφου και στις παραλίες. Χθες είχαμε την τελετή, την Παγκύπρια, κατά τη διάρκεια της οποίας βραβεύθηκαν οι παραλίες που εξασφάλισαν την γαλάζια σημαία. 56 παραλίες και 2 μαρίνες από 123 περιοχές νερών κολύμβησης βραβεύθηκαν χθες σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία και της Υπουργού Γεωργίας, της Μαρίας Παναγιώτου. Εμείς θα πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλιών στον Δήμο της Πάφου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Ευκλήδη Αμβροσιάδη. Πάμε να δούμε για τις παραλίες του Δήμου της Πάφου που έχουν διακριθεί με αυτή την γαλάζια σημαία, με αυτή την τιμητική διάκριση. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμβροσιάδη.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα μου, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από την Πάφο, παρέλαβαν τις γαλάζια,
2: Πήγαμε εμείς, Επιτροπή Παραλίων, εγώ ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και προϊστάμενος της Υπηρεσίας Παραλίων.
1: Μάλιστα, και παραλάβατε τις διακρίσεις.
2: 7 σημαίες παραλάβαμε για τον Δήμο της Πάφου.
1: 7 σημαίες για το Δήμο της Πάφου. 7 ήταν οι παραλίες που είχατε αιτηθεί.
2: Πέρσι είχαμε 6, φέτος αναβαθμίσαμε το και την παραλία του Βέν. Φυσικά από πέρσι και από έχει 2 χρόνια που έχει αναβαθμιστεί η παραλία. Έχει και λίγα, αλλά έχει τελευταία 2 χρόνια πήρε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Οπότε πήραμε και μια γαλάζια σημαία 7η για την παραλία της Βένους.
1: Η παραλία Βένους, λοιπόν, είναι η νέα παραλία που...
2: Η νέα παραλία επιπρόσθετη που φέτος παίρνει τη γαλάζια σημαία.
1: Οι υπόλοιπες είναι ο Φάρος και είναι, τα δημοτικά μπάνια.
2: Να θα το ονομάσω έτσι για να μην ψάχνουμε. Ναι. Οπότε ερχόμαστε από το Βένους, από εκεί είναι Βένους. Είπαμε Φάρος είναι, μπάνια είναι... Αλικές εδώ που είναι μπροστά από το ξενοδοχείο Αναμπέλ, Αλμύρα, μετά είναι τα Βρυσούδια 1-2 που είναι μπροστά από το Αλεξάνδερ και το Σόδαπ και το Παχία μου, εκεί η τελευταία παραλία μας προς τη Γεροσκήπου. Οπότε είναι 7 παραλίες που έχουν γαλάζιες σημαίες.
1: Η Παχία όμως νομίζω είναι και αυτή η Α και Β.
2: Εντάξει, υπάρχει εκεί ναι. Α, είναι μικρές οι παραλίες εκεί, αλλά παίρνει μια για εκείνη την περιοχή.
1: Άρα 7 παραλίες έχουν από τα δημοτικά όρια της Πάφου έχουν διακριθεί
2: είναι ότι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια. Έχει καμιά 20 κριτήρια κατεγραμμένα στην
1: γαλάζια. Καθαρότητα των νερών και πολλά άλλα.
2: Με τα πιο σημαντικότερα είναι τα 3 που πρέπει να πληρείς, είναι τα αναλύσεις των νερών που γίνονται μια φορά το μήνα από αυτές τις περιοχές και κάνει αναλύσεις, παίρνει γαλάζια σημαία, δεν κάνουμε εμείς. Εμείς σαν Δήμος κάνουμε αναλύσεις όταν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ναι. Και μια και 2 φορές το μήνα κάνουμε αναλύσεις αν θα δημιουργείται κάπου υπάρχει πρόβλημα στις παραλίες μας. Οπότε μέχρι εκεί. Αλλά η γαλάζια σημαία κάνει μια φορά το μήνα. Είναι αναγκαίο να έχει η παραλία ναυαγοσωστικό πύργο, ναυαγοσώστες, καθαριότητα κτλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να πληρείς για να μπορείς να πάρεις τη γαλάζια σημαία. Οπότε εμείς σαν Δήμος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με 7 σημεία στην πόλη μας. Εκεί που αναδεικνύεται η γαλάζια σημαία και ο τουρίστας επισκέπτης της Πάφου είτε λέγεται τουρίστας είτε ο ντόπιος, ξέρει ότι πάει εκεί στις γαλάζιες σημαίες και θα βρει απαραίτητα κριτήρια που πρέπει να πληρεί η γαλάζια σημαία.
1: Μάλιστα, και είναι σίγουρος ότι θα βρει μια παραλία
2: καθαρή
1: με όλες τις ανέσεις. Και όλες τις ανέσεις. Εφτά λοιπόν οι παραλίες που έχουν διακριθεί.
2: Να σας ενημερώσω και για κάτι, επειδή με την παραλαβή γαλάζιων σημαίων θα κάνουμε και εμείς μια τελετή παράδοση το Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο θα παραδώσουμε τις γαλάζιες σημαίες στις παραλίες. Επόμενο Σάββατο η ώρα 10 εκεί στην παραλία του Αλεξάνδρ.
1: Α, μάλιστα. Στις 10 λοιπόν...
2: Οπότε αν είσαστε κοπιάστε, να έχουμε και ένα μικρό πρόγραμμα, οπότε θα είσαστε πρόσδεκτοι να είστε καλεσμένοι να έρθετε και εσείς στην εκδήλωση αυτή.
1: Το ερχόμενο Σάββατο, άρα από την άλλη εβδομάδα θα κυματίζουν και οι σημαίες στις παραλίες,
2: γιατί θα σας ρωτούσα
1: αν ήδη έχετε προλάβει και έχετε αναρτήσει τις σημαίες, άρα
2: αναρτήσει σίγουρα κάνουμε, αναρτήσει απλώς για να ετοιμαστεί η εκδήλωση θέλει λίγο χρόνο, δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε.
1: Μάλιστα. 7 παραλίες λοιπόν στα δημοτικά όρια της Πάφου έχουν διακριθεί με τις γαλάζιες σημαίες. Φέτος έχουμε και τη νέα παραλία εκεί στο Βένους, όπως μας έχετε πει. Το άλλο Σάββατο παράδοση και τελετή επίσημη και στην Πάφο για τις γαλάζιες σημαίες. Φανταζόμαστε ότι κανονικά όλες οι παραλίες μας... λόγω και των ημερών με τις θερμοκρασίες και λοιπά λειτουργούν κανονικά και είναι στη διάθεση των αλλά και των ξένων.
2: Είναι όπως τα λέτε Άννα μου, είναι η λειτουργία των παραλίων. Φέτος λίγο αργήσαμε φυσικά, πέρσι ξεκινήσαμε από την 1η Απριλίου οι παραλίες μας λειτουργήσαν. Παρόλο που ήταν προγραμματισμένα κάθε χρόνο να ανοίγουμε 1η Μαΐου, αλλά... πέρσι μας ευνόησε ο καιρός. Φέτος δυστυχώς ήταν λίγο διαφορετικές συνθήκες. Δεν μας ευνόησε ο καιρός για να ανοίξουμε πρόωρα. Όμως οι παραλίες μας είναι έτοιμες να δεχτούν τον κόσμο, τον τουρίστα, τον τόπιο επισκέπτη. Οπότε πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές μας ότι οι παραλίες μας και τα νερά της Κύπρου θεωρούνται τα πιο καθαριότερα στην Ευρώπη. Οπότε έχει και αυτό μεγάλη σημασία για τον τουρίστα, για τον επισκέπτη και για αυτούς που επισκέπτονται και τιμούν τις παραλίες τις δικές μας.
1: Μάλιστα. Και η έκκλησή μας σε όλους αυτούς είναι και οι ίδιοι να συμβάλλουν με τις πράξεις και τις ενέργειές τους
2: έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε Άννα μου.
1: Ναι.
2: Μεγάλη σημασία αυτό, πρέπει να προσέχουμε εμείς, πάντα λέω αυτούς τους επισκέπτες ή όταν θα βρεθώ με κάποιους πάντα λέω ότι εμείς πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα, πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ντόπιοι, οι κάθοικοι που ζουν στην Πάφο να προσέχουμε εμείς για να μπορούν να αποκτήσουν και αυτή η κουλτούρα και οι επισκέπτες μας. Όταν βλέπουν ότι είναι καθαρά και περιποιημένα και αυτοί προσέχουν και έτσι... οι παραλίες μας είναι καθαρές και δεν έχουμε πρόβλημα ούτε παράπονα, για να είμαι ειλικρινής. Έχει 2 χρόνια να δεχτούμε παράπονα για τις παραλίες μας. Φυσικά πάντα υπάρχει χώρος για αναβάθμιση, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα χρειάζεται να κάνεις για αναβάθμιση των παραλίων και υποδομών, οπότε εμείς δεν καθησυχαζόμαστε, δουλεύουμε για να προσφέρουμε κάτι παραπάνω για τους πελάτες, για τους τουρίστες.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πριν φύγουμε από τις παραλίες, να ρωτήσω γιατί τελευταία έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αυξήσεις στις τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες στις παραλίες της Πάφου. Ποια είναι η εικόνα? Έχουν επιβληθεί νέες τιμές αυξημένες για τη χρήση ομπρέλας και κρεβατιών θαλάσσης?
2: Ναι, η αύξηση έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, οπότε δεν είμαστε εμείς σαν Επιτροπή Παραλίων, είτε ο Δήμος αποφασίσαμε για αυτές τις αυξήσεις. Είναι αυξήσεις που έγιναν εισηγήσεις
1: λοιπόν,
2: και...
1: Εφαρμόζεται τις τιμές που έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Παραλίων.
2: Ναι,
1: εμείς
2: εφαρμόζουμε αυτά επειδή είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όλες αυτές οι εισηγήσεις και αυτοί περάσαν αυτές τις επιτροπές τους, έγκριναν αυτές τις τιμές. Εμείς απλά εφαρμόζουμε τα δεδομένα βάσει των αποφάσεων, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη αύξηση. Είναι αύξηση 3 ευρώ για το σετ, 2 κρεβατάκια ομπρέλα. Ήταν στα 7 ευρώ, τώρα έγινε στα 10. Δεν θεωρώ ότι είναι αύξηση. Είναι, να σας πω και κάτι άλλο, επειδή μειωμένος ο τουρισμός κατά 30% φέτος μέχρι τώρα. Επίσης πρέπει να επισυνάμουμε κάτι που πρέπει να το πούμε για τις εισπράξεις. Ναι, με 30% μείωση στο τουρισμό, αλλά έχει μειώσει στις εισπράξεις. Πιο πολύ, αν θα ρωτήσετε τον κόσμο, είναι 40-50% κάτω εισπράξεις που τα πέρσι. Οπότε έχει και αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον πόλεμο και μία άφηξη των τουριστών και ακυρώσεις γίνονται μέχρι τώρα. Φυσικά ακούμε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά θα ευελπιστούμε ότι θα γίνει αυτό και να αλλάξουν τα δεδομένα, δεν θα γίνουν ακυρώσεις, αντίθετα θα έρθει ο τουρισμός και να συμπληρώσουμε κάπως τις απώλειές μας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω ως Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοκρατικής Παράταξης να ζητήσω και την προσωπική σας έτσι εκτίμηση για τις προσπάθειες που γίνονται αυτές τις μέρες για την Αγίου Αντωνίου. Επισκεφθήκατε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα. Ποια είναι η δικιά σας έτσι εκτίμηση για το ότι γίνεται στην περιοχή της Αγίου Αντωνίου, κύριε Αμβροσιάδη?
2: Κοίταξε νόμο, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή Αγίου Αντωνίου κατάντησε φτωχός γείτονας της πόλης. Οπότε κάποτε έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η περιοχή να καθαρίζεται, να αναβαθμίσεται, να αλλάζει τέλος πάντων. Πρέπει να γίνονται τώρα καθαρισμοί με το πράσινο, με το ακλαδέματα, καθαριότητα. Ήμουν μαζί με τον Δημαρχεύον στην περιοδία στο Αγίου Αντωνίου. Οπότε θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα καταδαφιστούν παρανομίες, θα βαφτούν, θα βελτιωθεί η κατάσταση του Αγίου Αντωνίου. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να δούμε και σαν τοπική αρχή, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να το δούμε με θετικές αποφάσεις για τις αλλαγές που θα γίνουν και να το υποστηρίξουμε το Δημαρχείο για τις αλλαγές. Επίσης πρέπει να αναλάβουν και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εκεί ένα μερίδιο της ευθύνης. Πρέπει να λειτουργήσουν τα καταστήματα που ενοικιάζουν και δεν λειτουργούν μέχρι τώρα, οπότε να αναβαθμιστεί, να αναζωογονιστεί η περιοχή εκεί και να δημιουργηθούν κάποιες υποδομές, κάποια πάρκινγκ που χρειάζεται να δημιουργηθούν, να κλαδευτούν, να κοπούν κάποια δέντρα που πλήρες σηκώνουν τα πεζοδρόμια, χαλάσαν και τους τοίχους εκεί. Κάπως πρέπει να αλλάξει αυτό το δεδομένο για το Άγιο Αντωνίου. Οπότε επαρθήκαν κάποιες αποφάσεις. Τώρα περιμένουμε, ήδη ξεκίνησαν οι υπηρεσίες του Πράσινου, δουλεύουν εκεί, καθάρισαν αρκετά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είχαν επαφές με τους ιδιοκτήτες, οπότε με τη συνεργασία με τους αυτούς ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα για το Αγίου Αντωνίου σύντομα.
1: Άραστε. Και ήταν κάτι όπως μας λέτε που έπρεπε να γίνει.
2: Κοίταξε, φτωχός γείτονας, είπαμε, ναι. Πρέπει, ανελήσαμε Αγίου Αντωνίου, κάποτε έπρεπε να γίνει αυτό, ίσως είστε η ώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αμβροσιάδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Πολιτικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη. Πάμε να δούμε τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις του CY Alert, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού. Την περασμένη Κυριακή είχαμε το πρόγραμμα που αφορούσε και τις κοινότητες και την κοινότητα Αργάκας εδώ στην Πάφο. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση αυτή, η προειδοποιητική των κοινοτήτων. Απομένει άλλη μία παγκύπρη, έτσι, προειδοποιητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιασίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακό, σας και στον κόσμο μας ακούει.
0: Πώς πήγαν μέχρι στιγμής οι δοκιμαστικές αυτές προειδοποιήσεις?
1: Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό που πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να δουν λίγο τα βιντεάκια και τις οδηγίες. Όσοι δεν έχουν ελέγξει το λογισμικό τους και κάνουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις, πρέπει να το κάνουν για να αναλαμβάνουν αυτές τις δοκιμαστικές ειδοποιήσεις.
0: Δηλαδή, αν κάποιος δεν κάνει αυτή τη δοκιμαστική, αυτή τη ρύθμιση, δεν θα λάβει
1: τη δοκιμαστική. Θα λάβει όμως, μη γεννητοαχρειαστή μετά, θα λάβει, διότι θα είναι έκτακτης ανάγκης αυτές οι ειδοποιήσεις επόμενες. Όμως, καλό είναι ο κόσμος να λαμβάνει και αυτές τις δοκιμαστικές για να εξοικειωθεί με τη διαδικασία, να ξέρει τι θα έρθει, ποια ειδοποίηση, πώς θα είναι η ειδοποίηση,

0: του τηλεφώνου. Θα πάμε στις ρυθμίσεις και να επιλέξουμε, υπάρχουν οι οδηγίες και στην ιστοσελίδα στο GovCY, υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για το CY Alert. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές οδηγίες αναβήμα, πολύ εύκολα. Μπορούν να τα ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες και να κάνουν τις ρυθμίσεις. Και επίσης υπάρχει η γραμμή 1450. Αν δυσκολεύονται με τις οδηγίες και τα φιλμάκια που υπάρχουν, να πάρουν αυτήν την γραμμή να τους βοηθήσουν οι συνάδελφοι.
1: Μάλιστα. Τι έχετε ακούσει από τον κόσμο, στις κοινότητες που έγιναν αυτές οι δοκιμαστικές προειδοποιήσεις? Είχατε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το Πισούρι, ακολούθησε αν η Αργάκα, η Αυγόρου, το Φινείο, ναι. Τι έχετε ακούσει από τον κόσμο?
0: Ναι, είχαμε ξεκινήσει και τις ασκήσεις του Ιουνίου, mm-hmm. οι οποίες ήταν, είχαμε κάνει 5 τον Μαΐο και 5 τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Αυτές του Ιουνίου ήταν 3 σε μια ημέρα, ήταν την περασμένη Κυριακή, και 2 την περασμένη Τετάρτη.
1: Mm-hmm.
0: Οι πολίτες ελάβαναν τα μηνύματα εκτός από αυτούς που δεν είχαν κάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Διότι ήταν δοκιμαστικές ειδοποιήσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πολίτες εξοικειώνονται με αυτήν τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι καινούργιο, αυτό το ειδοποίηση που έρχεται. Γι' αυτό θέλουμε να ξέρουν πώς λειτουργεί, όταν θα έρθει να μπορούν να το μελετήσουν, να δουν τι οδηγίες θα πάρουν, mm-hmm. και να ξέρουν πώς θα ενεργήσουν.
1: Μάλιστα. Και ουσιαστικά να μπορούν να αναγνωρίσουν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος όπως τη σιρήνα, και ακολούθως θα βλέπουμε θα γίνει παρέμβαση στην οθόνη μας βασικά, και ό,τι και να κάνουμε θα γίνει έτσι μια παρέμβαση, θα μας διακόψει στην ουσία. Mm-hmm. Δεν είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να το ανοίγουμε. Εδώ είναι παρέμβαση στην κινητό μας.
1: Mm-hmm.
0: Το μελετούμε και ανάλογα με τις οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.
1: Μάλιστα. Απομένει άλλη μία, αν δεν κάνω λάθος, ενημέρωση δοκιμαστική την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Είναι τη Δευτέρα, ναι. 15 του μηνός, είναι γύρω στις 2.30 με 3. Εδώ θα σταλεί ένα άλλο μήνυμα, το οποίο θα λέει για λίπον πρόσωπο, αλλά θα σταλεί πανκύπρια αυτή.
1: Θα είναι πανκύπρια η ειδοποίηση, θα αφορά λοιπόν...
0: Ναι. Για να δούμε την συμπεριφορά του δικτύου. Γι' αυτό δεν το έχουμε βάλει να μην είναι με ήχο κλπ. Δεν θα έχει ήχο.
1: Θα είναι χωρίς ήχο, θα είναι μήνυμα ουσιαστικά, έτσι.
0: Θα είναι ειδοποίηση. Ναι, και δεν έχουμε βάλει. Ο ήχος είναι μόνο για έκτακτη ανάγκη. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αν υπάρχει ανάγκη, αν χρειαστεί και έχουμε σε μια περιοχή ένα λίγο πρόσωπο, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι οι κάτοικοι όλη τη περιοχή να παίρνουν αυτό το μήνυμα, το οποίο θα υπάρχει ένα σύνδεσμος και θα τους παραπέμπει κάνοντας κλικ να δουν και τη φωτογραφία του ατόμου που ελείπει. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, αν έχουμε κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος mm-hmm. δεν είναι στο ΕΕ, ελείπει και τον δηλώσουν ότι πρέπει να βρεθεί, πόσο σημαντικό είναι να πάρουμε όλοι στη γύρω περιοχή αυτό το μήνυμα και να βοηθήσουμε στην ανέβρεση του το συντομότερο δυνατό.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα πολλές φορές και εμείς εδώ στην επαρχία έχουμε πάρει μηνύματα και μας έχει ζητηθεί να βοηθήσουμε στον εντοπισμό κυρίως ηλικιωμένων που χάνονται, και υπάρχει έτσι μια έκκληση για βοήθεια για τον εντοπισμό, είτε από τους οικείους είτε από αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Άρα την Δευτέρα είπαμε με 2.30 περίπου με 3
0: πανκύπρια
1: ειδοποίηση. Πανκύπριο
0: μήνυμα, με το μήνυμα θα λέει ότι υπάρχει λοιπόν πρόσωπο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι σαν σκοπούς εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Χωρίς προειδοποιητικό ήχο μας.
0: Όχι, δεν θα υπάρχει ήχος.
1: Μάλιστα. Και στη συνέχεια, εάν και εφόσον υπάρξει ανάγκη, αυτές τις ειδοποιήσεις θα τις παίρνουν όλοι οι κάτοχοι.
0: Ανάλογα με την περιοχή που υπάρχει η απειλή, ότι ο κίνδυνος, οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Θα στέλνουμε όπου χρειάζεται. Σε την περιοχή που εμείς μπορούμε να επιλέξουμε σε έναν πολύγωνο στο χάρτη, μια συγκεκριμένη περιοχή, και όσοι σε αυτή την περιοχή, όσοι αναμεταόδηση υπάρχουν, θα λάβουν την εντολή και θα μεταδώσουν το μήνυμα στους συνδρομητές.
1: Μάλιστα. Είτε αφορά συνδρομητές εταιριών που είναι στην Κύπρο ή...

0: κατόχους και κατόχους τηλεφώνων από ξένες χώρες που επισκέπτονται την Κύπρο. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας ο οποίος είναι σε διακοπές στην πόλη Χρυσοχούς και υπάρχει μια πυρκαγιά, θα λάβει το μήνυμα, θα ενημερώνεται?
1: Σίγουρα θα το λάβει, διότι με την άφηξη του στην Κύπρο θα παίρνει σήμα από αναμεταδότη των Κυπρίων παρόχων.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει, εφόσον λαμβάνει το σήμα από συγκεκριμένο αναμεταδότη της περιοχής, θα λάβει και το μήνυμα, την ειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το CY Alert. Ολοκληρώνονται, όπως μας είπατε, οι δοκιμαστικές έτσι ειδοποιήσεις μεθαύριο Δευτέρα. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι αχρίαστο.
1: Σίγουρα αυτή είναι σκιόλο μας, αλλά είναι ένα καλό εργαλείο το οποίο πρέπει να το έχουμε για να είναι ακόμα, ακόμα πιο αποτελεσματική.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η προσπάθεια εκείνη που είχατε ξεκινήσει σαν πολιτική άμυνα για να γίνουν διάφορες έτσι κινητοποιήσεις, ασκήσεις σε κοινότητες, έχει ολοκληρωθεί, έτσι, που είχατε...
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί, όπως έχω πει, έχουμε κάνει 10 ασκήσεις στην ουσία,
0: mm-hmm.
1: σε 10 διαφορετικές κοινότητες, 2 σε κάθε επαρχία. Βασικά ήταν 2 και 2, διότι ήταν 2, οι 2 οι κοινότητες που είχαν εκενωθεί και άλλες 2 κοινότητες που είχαν υποδεχτεί τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή στην ουσία είχαν εμπλακεί 4
0: κοινότητες
1: από κάθε επαρχία. Ναι. Mm-hmm. Και βλέπουμε, να πούμε, ότι και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας τους βλέπουμε ότι συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι το πόσο σημαντικό είναι τη δύσκολη την ώρα που λέμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών. Σίγουρα κανένας δεν θέλει να φύγει από το σπίτι του,
0: mm-hmm.
1: αλλά όταν υπάρχει ανάγκη και είναι θέμα να σώσουμε τη ζωή μας, σίγουρα πρέπει να το ακολουθήσουμε τις οδηγίες των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιασίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.
0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εμείς θα πάμε στη συνέχεια να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών, τον κύριο Μάριο Δρουσότη. Θα συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με κυρίως τα delivery, την διανομή και μεταφορά τροφίμων, όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Με αφορμή ωστόσο μια είδηση που είχαμε στο δελτίο ειδήσεών μας για μειώσεις στις τιμές των καυσίμων το αμέσως επόμενο διάστημα, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι, κύριε Δρουσότη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεών μας είχαμε δηλώσεις από τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων ότι αναμένονται περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των καυσίμων το αμέσως επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε οι τσέπες των καταναλωτών να ξαλαφρώσουν λίγο και να είναι αισθητές αυτές οι μειώσεις.
1: Το ελπίζουμε, το είπαμε πολλές φορές. Θα υπάρξουν μειώσεις, πιθανόν να υπάρξουν μειώσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιον ύψος θα είναι οι μειώσεις. Εάν στηριζόμαστε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτά γνωρίζουμε ότι σήμερα είναι κάτω, αύριο είναι πάνω και ανεποκατεβαίνουν ανάλογα με την ημέρα και τις δηλώσεις του ενός αρχηγού κράτους ή του άλλου αρχηγού κράτους. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Επειδή τέλος Ιουνίου λύγει η επιδότηση των καυσίμων κατά 8,33 σύν που έδωσε το κράτος από τις 4 Απριλίου. Τα έδωσε για 3 μήνες. Τέλος του Ιούνιου λύγει. Τα ερωτήματα που μας υποβάλλονται είναι θα συνεχιστεί η επιδότηση ή δεν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Θα τερματιστεί ή θα συνεχιστεί. Σε αυτά υπάρχουν δύο εκτιμήσεις του Συνδέσμου Καταναλωτών. Η μία, τα οικονομικά του κράτους, εάν το αντέχουν, που πρέπει να τα αντέχουν, διότι δεν το κρύβουν ότι το Υπουργό Οικονομικών, ότι πάμε πολύ καλά στα οικονομικά, είμαστε, έχουμε μαξιλαράκι, οπότε δεν μπορούν να επικαλεστούν αυτήν την δικαιολογία. Η δεύτερη περίπτωση είναι οι τιμές να πέσουν κάτω από τις 26 του Μάρτη που εξαγγέλθηκαν τα μέτρα. Διότι 26 του Μάρτη η κυβέρνηση είπε ότι είναι πολύ ψηλές οι τιμές και θα το επιδοτήσουν. Άρα οποιασδήποτε τιμές είναι πάνω από τις 26 του Μάρτη δεν δικαιολογούν την κατάργηση της επιδότησης. Για να φτάσουμε στις τιμές 26 του Μάρτη, ώστε να μπορεί κάποιος να πει εντάξει, επειδή και πιο κάτω από τις 26 του Μάρτη, οπότε καταργείται. Πρέπει να μειωθεί η βενζίνη ακόμα 15 σέντο λίτρο για να φτάσουμε τις τιμές εκείνες που να δικαιολογούν την κατάργηση και το πετρέλαιο γίνησης τα 6 σέντ. Πιστεύω ότι το πετρέλαιο γίνησης τα 6 σέντ θα έχουμε μείωση τα 6 σέντ και θα δικαιολογείται σε εισαγωγικά. Λέω γιατί είναι εισαγωγικά, θα το εξηγήσω μετά. Και θα δικαιολογείται η κατάργηση στο πετρέλαιο γίνησης. Όμως στη βενζίνη δεν πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα ή μία εβδομάδα πριν του μήνα που πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση
0: θα πέσει 15
1: η βενζίνη να πέσει 15 σέντ το λίτρο, δεν το νομίζω. Είπα σε εισαγωγικά. Εκείνο το εισαγωγικά, γιατί το είπα, πρέπει να πέσουν τόσο. Το Μάρτι, από το Μάρτι μέχρι σήμερα, ο πληθωρισμός ανέβηκε 1,5 με 2 μονάδες. Όταν πέσουν οι τιμές και πούμε ότι βρήκαν τις τιμές 26 του Μάρτη, ο πληθωρισμός βγήκε 1,5 με 2 μονάδες. Άρα πρέπει να πέσει και ακόμα πιο κάτω. Όμως δεν τα ξέρουμε, τα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Λογικά η εκτίμηση του συνδέσμου καταναλωτών είναι ότι το πετρέλαιο εγκίνησης θα φτάσει τις τιμές 26 Μαρτίου, ίσως mm-hmm. και πιο κάτω, που πρέπει να είναι πιο κάτω, αλλά η βενζίνη δεν νομίζω ότι θα πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το τι θα κάνει το κράτος και ποια δικαιολογία θα βρει εάν θα αποφασίσει την
0: επιδότηση,
1: θα το δούμε στην πορεία και θα το κρίνουμε.
0: Ουσιαστικά τις αμέσως το επόμενο δεκαήμερο θα πρέπει να ληφθούν και να ανακοινωθούν οι οποιασδήποτε αποφάσεις.
1: Τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τη θέση της.
0: Ξεκάθαρο. Θα αναμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως οι τιμές των καυσίμων είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές, κύριε Δρουσώτη. Να πάμε τώρα στην άλλη την υπόθεση, αυτή που έχει να κάνει με τα παράπονα για την μεταφορά και την διανομή των τροφίμων. Έχετε γίνει δέκτες και εσείς ως σύνδεσμος καταναλωτών. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Πόσο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, κύριε Δρουσώτη?
1: Από το ιστορικό που θα πω τώρα πολύ σύντομα θα απαντηθεί και το ερώτημά σας. Πρώτον,
0: ναι.
1: Ήρθαν τα παράπονα στο σύνδεσμο, όμως ότι οι ξάντες μεταφοράς, τα κυβότια μεταφοράς, τουλάχιστον η εξωτερική εμφάνισή τους, έδειχνε ότι δεν είναι η αναμενόμενη εμφάνιση εάν συντηρείται ή καθαρίζεται κανονικά. Αυτό το εβλέπαμε. Δεν χρειάζεται, ήταν τα παράπονα και το βλέπαμε. Όμως το μέσα μέρος,
0: Το εσωτερικό του κυβωτίου.
1: Το εσωτερικό, ναι. Τώρα, λογικά, κάποιος φαντάζεται ότι για να είναι εξωτερικά λερωμένο ή μη καθαρόν όσο θα έπρεπε να ήταν, και το εσωτερικό θα είναι κάτι ανάλογο. Ο σύνδεσμος, μιλήσαμε με τον προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών, που τονίζω ότι εφάνηκε πολύ πρόθυμος. Είπαμε τα παράπονα, μας είπε ότι γνωρίζουμε το θέμα και σύντομα θα είναι στα πλάνα μας για να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό έγινε πριν το συμβάν της γαμήλιας δεξίωσης της τροφικής δηλητηρίασης.
0: Της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης.
1: Ήρθε αυτό το συμβάν. Και οπωσδήποτε αυτό το συμβάν επίεσε τις υγειονομικές υπηρεσίες και έκαναν τις συστάσεις εκεί που έπρεπε. Τώρα θα πω ποιοι είναι αναμειγμένοι και σε ποιο βαθμό στην τροφοδοσία ή στην μεταφορά αυτών των φαγητών. Τονίζω ότι αυτοί που παραδίδουν τα φαγητά δεν είναι εργοδοτούμενοι από την πλατφόρμα που γράφει πάνω η τσάντα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Είναι ιδιωτική σύμβαση που έχουν, προσφέρουν υπηρεσίες να μεταφέρουν αυτά τα τρόφιμα. Ερχόμαστε και λέμε, εφόσον το μεταφέρει ο μεταφορέας, φέρει ευθύνη και ο μεταφορέας. Μετά, εφόσον η πλατφόρμα, το όνομα της πλατφόρμας, φαίνεται πάνω στις τσάντες, φέρει ευθύνη και η πλατφόρμα. Και τρίτος είναι οι εταιρείες, οι βιομηχανίες που παρασκευάζουν τα φαγιά και συμβάλλονται με την πλατφόρμα ώστε να, ώστε να τα μεταφέρει. Δηλαδή ο καταναλωτής βλέπει τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία βλέπει το διανομέα. Μετά βλέπει πάση στη τσάντα να γράφεται το όνομα της πλατφόρμας και μετά παίρνει το συσκευασμένο προϊόν, τα σουβλάκια ας πούμε, και γράφει πάνω το όνομα τα σουβλάκια. Άρα στον καταναλωτή είναι τρεις κατηγορίες που είναι στα μάτια του που εμπλέκονται σε αυτόν το σε αυτήν την αλυσίδα μεταφοράς τροφίμων. Όμως, εμείς ως σύνδεσμος δεν μείναμε στο βλέπουμε και ακούμε, σε δύο τελειβεράδες, σε δύο διανομής, τους οποίους προσεγγίσαμε με φελικών τρόπων και τα άλλα, μας επέτρεψαν και πήραμε δείγμα για να δούμε το εσωτερικό της τσάντας τι γίνεται. Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δυστυχώς είναι απογοητευτικά. Εντοπίστηκαν τρία είδη παθογόνων οργανισμών σε πολύ ψηλά επίπεδα και τα συμπεράσματα του εργαστηρίου, που σημειώνω ότι είναι εργαστήριων εγκεκριμένων και επιστοποιημένων εργαστήριων, δεν είναι εργαστήριο το οποίο είναι έναν τυχαίο εργαστήριο, μας έγραψε κάτω ότι είναι εντελώς ακατάλληλα για μεταφορά τροφίμων.
0: Μάλιστα.
1: Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, σίγουρα ο κόσμος πρέπει να ανησυχεί. Πιστεύω ότι θα ληφθούν μέτρα από εδώ και μπρος. Εμείς δεν μπορούμε σαν σύνδεσμο να σταματήσουμε στον δρόμο οποιονδήποτε μεταφέρει τα προϊόντα και να κάνουμε, να πάρουμε βήματα.
0: Υπάρχουν όμως άλλες υπηρεσίες που μπορούν να το κάνουν αυτό, κύριε Βρουσότη.
1: Η αρμόδια υπηρεσία είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που έχουν εξουσία να σταματήσουν οποιονδήποτε και να κάνουν τη δουλειά τους, τους ελέγχους τους. Εμείς είμαστε εθελοντές και αυτό που κάνουμε είναι και πέραν των δυνατοτήτων μας.
0: Μάλιστα. Είναι σίγουρο αυτό και πρέπει να γίνουν οι ελέγχοι, πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα από τους όλους όσους εμπλέκονται και όπως μας είπατε και εσείς δεν πρέπει να αφήνονται όλα στο έλεος του Θεού, δυστυχώς.
1: Η δημόσια υγεία πρέπει να την προσέχουμε σαν κόρυνο οφθαλμού.
0: Βεβαίως, είναι το σίγουρο αυτό.
1: Ναι.
0: Ακούτε πολλά, βλέπετε πολλά από τους καταναλωτές και εσείς εκεί στον σύνδεσμο, κύριε Δρουσότη.
1: Ναι, είμαστε η πρώτη γραμμή εκεί, οπότε ακούμε πάρα πολλά, αξιολογούμε το τι ακούμε και προχωρούμε σε βάθος παρακάτω.
0: Βεβαίως.
1: Και εφόσον μπορούμε, βέβαια.
0: Εφόσον εμπίπτει και ναι, είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος Συνδέσμου Καταναλωτών, ο Μάριος Δρουσότης. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, στο Ράδιο Κόσμος. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: κορμί. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, ώρα να πάμε στα του πολιτισμού στην πόλη μας. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου, ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις ο Ιούνιος. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, ο Γιώργος Πίτρος. Καλό μεσημέρι, κύριε Πίτρο.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Μπήκαμε στον Ιούνιο, ξεκινήσαμε δυναμικά.
1: Σχεδόν δυναμικά. Μέρα παραμέρα έχουμε, αν όχι κάθε μέρα, έχουμε εκδηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που έχουμε. Και κάποιες μέρες όχι μόνο μία, πολύ περισσότερες, κύριε Πίτρο, έτσι.
2: Έτσι, εντάξει, είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι λαογραφικοί όμιλοι, οι σχολές χορού κάνουν τις τελικές τους εκδηλώσεις. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο βεβαρημένο το πρόγραμμα του Ιούνι. Mm-hmm. Όσον αφορά το Δήμο Μπάφου, εμείς είχαμε ξεκινήσει την 1η του Ιούνι με την τρίτη μέρα του κατακλυσμού και συνεχίσαμε στη συνέχεια με μια θεατρική παράσταση. Και τώρα την ερχόμενη εβδομάδα στις 18 ο Τεύκρος Νεοκλέους, ο Louis Night Show Band, θα είναι μαζί μας εδώ στην Πάφο για μια μουσική βραδιά στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Η πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η πλατεία το μεγάλο χώρο στάθμευσης στα Οθωμανικά Λουτρά.
1: Μάλιστα. Είναι γνωστός ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς, της παλιάς Δημοτικής Αγοράς.
2: Ακριβώς.
1: Η πλατεία είναι εύκολο να την εντοπίσει και, και ο Παφίτης αλλά και ο ξένος, κύριε Πίτρο.
2: Η εκδήλωση ξεκινά στις 8 το βράδυ. Εννοείται ότι όλες οι εκδηλώσεις τις οποίες διοργανωτής ή συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Πάφου, είναι με είσοδο ελεύθερη. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το μεγάλο event που έχουμε, η μεγάλη εκδήλωση που έχουμε μέσα στον Ιούνιο, είναι η Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, ναι.
2: Θα στηθούν 5 διαφορετικές εκδηλώσεις σε όλο το κέντρο. Ξεκινούμε η ώρα 4 με την χοροδία Vox Venus και το σύνολο αρπών του Μουσικού Σχολείου στο Δημόσιο Κήπο. Στις 5.30 συναυλία από το Παρίσι με Αγάπη με την Εθμίνα Αγκαλογή και την Ρία Κούτλη στο Συντριβάνι του Κοιμόμενου Έρωτα. Στις 6.30 μουσικοθεατρική παράσταση Η Απολογία του Τζίτζικα στο Άλσο Σίβης Μαγιώτου. Στις 7.30 η Χαρά Μίλλερ και η μπάντα της, η jazz μπάντα της, θα βρίσκεται στην πλατεία Διοικητηρίου. Και στις 9 η ώρα κλείνουμε με συναυλία με τους Roomba Attack στο Αμφιθεατράκι, στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Και να πούμε ότι αυτή θα είναι και η πρώτη εκδήλωση που θα γίνει εκεί.
1: Στο συγκεκριμένο χώρο, είναι η πρώτη.
2: Στο συγκεκριμένο χώρο, ναι. Δεν τον έχουμε ξανά αξιοποιήσει, αλλά θεωρούμε ότι είναι η ιδανική περίσταση για να δούμε πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Και να βγάλετε και τα συμπεράσματα για το αν και εφόσον μπορεί να χρησιμοποιείται σε τέτοιες εκδηλώσεις ο συγκεκριμένος χώρος, κύριε Πίτρο.
2: Και συνεχίζουμε μετά στις 26 Ιουνίου. Έχουμε την απονομή βραβείων του 11ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του Πετριδίου Ιδρύματος. Αυτό είναι συνδιοργάνωση με το Πετρίδιο Ίδρυμα. Και ακολούθως στο κλείσιμο του μήνα, 28 είναι η καλοκαιρινή συναυλία του Δημοτικού Μασοδίου, 29 θα έχουμε θεατρική παράσταση η πλατεία, στην πλατεία Μουτάλου. Ονομάζεται η πλατεία του έργου και θα το κάνουμε στην πλατεία Μουτάλου.
1: Επιλέξατε και κατάλληλο.
2: Ναι. Και στις 30 τα τραγούδια του Έρωτα και της Πανσελίνου με τη σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη και στην κιθάρα του Σοκράτη Λεπτό στο θεατράκι του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Κάτω Πάφο.
1: Και
2: έτσι κλείνουμε τον μήνα.
1: Και κλείνει ο μήνας Ιούνιος και από ό,τι βλέπω αξιοποιείται αρκετούς χώρους εκδηλώσεων.
2: Όλο το καλοκαίρι ο στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε όλους τους υπαίθριους χώρους της Πάφου.
1: Mm-hmm. Θα το έχουμε όλο το καλοκαίρι λοιπόν αυτό το πρόγραμμα σε όλους τους χώρους. Μάλιστα. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό αυτό και για τους δημότες των συγκεκριμένων περιοχών αλλά και των επισκεπτών, κύριε Πίτρο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και... εντάξει, μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο θα έχουμε, επαναφέρουμε τις κυπριακές παραδοσιακές βραδιές στα δημοτικά μπάνια. Mm-hmm. Εν αλλάξει οι λαογραφικοί μας όμιλοι θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα τους επιχορηγημένο από το Δήμο Πάφου.
1: Με στόχο φυσικά τον, τους ξένους επισκέπτες που θα είναι εκείνη την περίοδο στην πόλη μας. Είναι ξεκάθαρο. Και
2: ακριβώς.
1: Φυσικά Ιούλιο και Αύγουστο είναι έτσι και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις καθιερωμένες που υπάρχουν. Το Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και λοιπά που γίνονται στην Πάφο. Είναι αρκετές. Και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ο στόχος μιας εκδήλωσης τουλάχιστον τη μέρα θα τηρηθεί, κύριε Πίτρο.
2: Κοιτάξτε, όπως θα έχετε παρατηρήσει, οι εκδηλώσεις τις οποίες διοργανωτής είναι ο Δήμος Πάφου είναι 5-6 κάθε μήνα.
1: Άλιστα.
2: Οι υπόλοιπες πραγματοποιούνται από, από οργανωμένα σύνολα, από ιδιώτες.
1: Οπότε
2: αντιλαμβάνεστε ότι πλέον η Πάφος έχει καταστεί ένας ελκυστικός πολιτιστικός mm-hmm. προορισμός, κάτι για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.
1: Μάλιστα.
2: Διότι δουλεύουμε ασταμάτητα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ουσιαστικά το όραμα μας.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Και αυτό αποδεικνύει και το πόσο οι ίδιοι διοργανωτές των εκδηλώσεων με την δικιά τους έτσι την στήριξη έρχονται και εμπιστεύονται τον Δήμο.
2: Ακριβώς.
1: Και ζητούν την συνδρομή τους στην επιτυχία της δικής τους εκδήλωσης, κύριε
2: Ακριβώς.
1: Πίτρο. Πάμε έτσι στις προσπάθειες που γίνονται για την όπερα. Ξέρουμε ότι ήδη έχει επιλεγεί η όπερα του Σεπτέμβρη, δύο παραστάσεις, έχει ξεκινήσει η προπόληση. Ακούσαμε έτσι κάποιες, αν μπορούμε να τις πούμε, τις τελευταίες μέρες, πώς να τις ονομάσουμε, ότι είδαμε ξανά αυτή την όπερα, παράπονα, σχόλια.
2: Και την Τραβιάτα το 24 την είδαμε και την Κάρμεν την ξαναείδαμε. Το Ελιξίριο της Αγάπης είχε παρουσιαστεί το 2013.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά, 13 χρόνια μετά, με διαφορετικούς συντελεστές, θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα στο δικό μου το μυαλό είναι έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή δεν φέραμε τον ίδιο θεία σε τους ίδιους συντελεστές να παίξουν μετά από 13 χρόνια. Όχι, είναι, φέτος είναι το μπαλέτο, το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας.
1: Mm-hmm.
2: Η Αρμενία φημίζεται για το επίπεδο των καλλιτεχνών της σε αυτό το είδος, πώς να το πω, σε αυτό το είδος καλλιτεχνικών δρόμενων. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε κάτι μοναδικό.
1: Βεβαίως. Και εξάλλου αυτό που είπα και εδώ με τους συναδέλφους όταν τους συζητούσαμε είναι και το τι υπάρχει στην αγορά και το τι επιλέγετε να πάρετε, γιατί μπορεί ας πούμε κάθε χρόνο να προετοιμάζεται από διάφορα σχήματα κάποιες όπερες οι οποίες ναι μεν μπορεί να έχουν παρουσιαστεί παλαιότερα στην Πάφο, αλλά είναι διαφορετικά σχήματα, διαφορετικά.
2: Ακριβώς.
1: Άρα το τι υπάρχει και το τι διατίθεται στην αγορά είναι άλλη μια παράμετρος. Πώς πάει η προπόληση, έχετε κάποια εικόνα?
2: Όχι, δεν έχω εικόνα. Έτσι αλλιώς είχε ξεκινήσει τις 2 του Ιούνιου. Δεν έχω εικόνα, δεν έχω...
1: Είναι νωρίς.
2: Είναι νωρίς ακόμα, ναι. Να έχουμε πολύ καλή στήριξη από τον Παφιξέ, οι οποίοι στην Πάφο, οι οποίοι ουσιαστικά ενδιαφέρθηκαν για να δημιουργήσουν πακέτα διαμονών και εισιτήριο. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα, θεωρώ, με ξένους επισκέπτες και με πολιτιστικό τουρισμό, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Νιώθω ότι υπάρχει μια διάθεση από όλους τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με την επιστημιστική και βιομηχανία της φιλοξενίας, να βοηθήσουν, να πάει καλά και φέτος αυτό ο μοναδικός θεσμός που γίνεται στην ΠΑΦ. Mm-hmm. Είναι κάτι το μοναδικό. Βεβαίως. Στην Κύπρο γίνεται στην ΠΑΦ.
1: Η απόφαση για μείωση των παραστάσεων από 3 σε 2, πώς
2: αυτό έχει είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν είναι
1: δεν
2: κάτι
1: είναι φετινό,
2: που...
1: ναι,
2: ναι, δεν είναι φετινό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτρο. Να είστε καλά.
2: Εγώ
1: κάθε επιτυχία.
2: Καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τα νεότερα σε ό,τι αφορά τα του καιρού. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Εμείς και για τα του αστυνομικού δελτίου. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και να ενημερώσουμε τους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, μια και έχουν αρχίσει να υποβάλλονται αιτήσεις για τα διάφορα επιδόματα για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Να πούμε ότι τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο οικονομικής στήριξης των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών για το 2026 με στόχο ενίσχυση νοικοκυριών που διαμένουν μακριά από τα αστικά κέντρα και αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης και μετακίνησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των κοινοτικών συμβουλίων. Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθούν αυτές οι αιτήσεις και καλύπτουν δύο διαφορετικές κατηγορίες ενίσχυσης. Αφορά επίδομα για κατοίκους ορεινών περιοχών. Να πούμε ότι δικαιούχοι είναι Κύπροι και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα επί τουλάχιστον 2 χρόνια σε κοινότητες με υψόμετρο άνω των 600 μέτρων. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται στα 175 ευρώ για κοινότητες με υψόμετρο 600 με 800 μέτρα, 225 ευρώ για κοινότητες με υψόμετρο 801 με 1000 μέτρα και 260 ευρώ για κοινότητες άνω των 1000 μέτρων. Παράλληλα παραχωρείται επιπλέον ποσόν 165 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού, είτε πρόκειται για συνταξιούχο είτε για μη συνταξιούχο άτομο. Επίσης, πέρα από το επίδομα για κατοίκους ορεινών περιοχών, έχουμε και σχέδιο στήριξης για απομακρυσμένες περιοχές. Το σχέδιο καλύπτει κατοίκους περιοχών που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα αστικά κέντρα. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που διαμένουν μόνιμα σε κοινότητες οι οποίες απέχουν τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή 30 με 39 χιλιόμετρα όταν το υψόμετρο είναι άνω των 700 μέτρων. Να πούμε ότι η οικονομική βοήθεια για τις απομακρυσμένες περιοχές καθορίζεται με βάση την απόσταση. 300 ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόμενο μέλος νοικοκυριού που διαμένει σε περιοχή 40 με 59 χιλιόμετρων από το αστικό κέντρο ή σε περιοχή 30 με 39 χιλιόμετρων σε υψόμετρο άνω των 700 μέτρων και 600 ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόμενο μέλος νοικοκυριού που διαμένει σε περιοχή σε απόσταση 60 χιλιόμετρων και άνω από το πλησιέστερο αστυνομικό κέντρο. Είπαμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα κοινοτικά συμβούλια, αφού φυσικά προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την μόνιμη διαμονή και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία στις κοινότητες. Μέχρι τις 10 Ιουλίου λοιπόν, όσοι εμπίπτεται σε αυτές τις κατηγορίες και λαμβάνετε επίδομα ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών, μπορείτε να υποβάλλετε τις σχετικές αιτήσεις.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Συμβρινές διαδρομές στο

0: σύμπρινες διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Στα του καιρού θα πάμε. Ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κ. Ανδρέας Χρυσάνθου, είναι ήδη μαζί μας. Πάμε να δούμε τον καιρό μας για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας και απόψε, αλλά και για το Σαββατοκύριακο. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα το χαρακτηριστικό τους ήταν οι βροχές και από ό,τι φαίνεται θα το έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα στα ορεινά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι να αναμένουμε για το υπόλοιπο σήμερα, το απόγευμα?
1: Στην επαρχία μας, επαρχία Πάφου, θα παραμείνει ένα σκηνικό συννεφιασμένο με αυτές τις χαμηλές νεφώσεις που ήδη υπάρχουν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ορεινές περιοχές ήδη από την Πάφου φαίνονται οι αναπτύξεις, οι οποίες σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν τη μορφή τους. Θα έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σήμερα στις περιοχές των ορεινών και ενδεχομένως και σε κάποια περιοχή του εσωτερικού, κυρίως όμως ορεινά, νότιες περιοχές Τρόοδους, νοτιοανατολικές περιοχές Τρόοδους, εκεί ένα σκηνικό το οποίο ακολουθεί το μοτίβο των τελευταίων ημερών. Βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες στις ορεινές μας περιοχές θα ακολουθήσουν και τις επόμενες ημέρες. Σε εμάς στην Πάφο να πούμε ότι θα παραμείνει ένας κυρίως εύθερος χειρός με παραδοτικές συννεφιές, αυτές οι χαμηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Μία μικρή δε πιθανότητα για την επαρχία μας, για την Δευτέρα, για την Κυριακή πρωινές ώρες, να έχουμε κάποιες ελαφρές βροχές. Δεν αποκλείεται να πάρουμε στην Πάφο Κυριακή πρωί κάποιες ελαφρές βροχές. Όμως, Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρι και μετά, αναπτύξεις στις ορεινές μας περιοχές, περιοχές του εσωτερικού, θα δίνουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με καλή πιθανότητα να έχουμε και χαλαζόπτωση σε περιοχή καταιγίδας. Οι πλήστες όμως περιοχές, οι παράλληλες περιοχές, παραμένουν με ένα κυρίως έθιτο καιρό και κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Mm-hmm. Άνεμοι θα ενισχύονται πάντα τα απογεύματα λόγω της θαλάσσιας άβρας, όπως πάντα το τονίζουμε εδώ. Θερμοκρασιακά καμία αξιολογική μεταβολή. Παραμένουμε σε θερμοκρασίες εποχής και τις επόμενες ημέρες, κοντά στους 32-33 εσωτερικό. 27 με 29 οι υπόλοιπες περιοχές μας, οι παράλιες, και κοντά στους 24-25 τα ορεινά μας. Διαφαίνεται δε ότι το σκηνικό της αστάθειας και την Δευτέρα παρόμοιο, άρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μεσημεριάζοντας, θα βλέπουμε αυτές τις αναπτύξεις, βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Από την Τρίτη διαφαίνεται, περιορίζεται η αστάθεια, διαφαίνεται όμως και μία άνοδος θερμοκρασίας μεσοβδόμαδα, Τετάρτης και μετά. Ενδεχομένως οι επόμενες μέρες από μεσοβδόμαδα και μετά να είναι πιο θερμές από αυτές τις οποίες βιώνουμε τώρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα, Σαββατοκύριακο λοιπόν αναμένουμε ότι θα έχουμε και στην πόλη της Πάφου ακόμη βροχές και σε ορεινές κοινότητες. Ένα μήνυμα πήρα τώρα από κάποιο ακροατή, άρα μου λέει να μην ψεκάσουμε το Σαββατοκύριακο τα μπέλια.
1: Κοιτάξτε, στην Πάφου δεν θα
0: υπάρχουν και αυτές οι ανησυχίες.
1: Στην Πάφου δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο θέμα, πέραν από κάποιες ημιορεινές περιοχές της Πάφου που παραδοσιακά από αστάθεια δυτικά του Τρόοδους παίρνουν κάποιες βροχές, όμως όπως είναι οι περιοχές Τσάβας, Κάθικα πολλές φορές έχουμε δει από αστάθεια να παίρνουν βροχές, Καναβιού περιοχές εκεί έχουμε πάρει αυξητές φορές από αστάθεια, κυρίως όμως αυτή η αστάθεια η οποία είναι επόμενες ημέρες είναι σε ορεινές περιοχές Τρόοδους, νότια και ανατολικά Τρόοδους και περιοχές του εσωτερικού. Εκεί διαφαίνεται να είναι οι περισσότερες βροχές. Η επαρχία της Πάφου δύσκολα θα πάρει κάτι πιο σημαντικό. Ιδιαίτερα η πόλη της Πάφου. Θα παραμείνουμε με ένα κατά τα άλλα κυρίως έτσι ο καιρό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θερμοκρασιακά θα είμαστε εκεί κοντά στους 29-30 βαθμούς.
1: Στην Πάφου πάντα η θερμοκρασία είναι πιο κάτω, κοντά στους 26-27 στην Πάφο, 29 υπόλοιπα παράλια. 32-33 οι περιοχές του εσωτερικού. Και αυτές θα κινηθούμε τις θερμοκρασίες μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη.
0: Μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη. Από την Τρίτη και μετά θα περιμένουμε να δούμε αλλαγές ενδεχομένως.
1: Ναι, διαφαίνεται άνοδος μετά. Θα δούμε πώς θα αξιολογηθεί στην πρόγνωση εκεί, εκείνες τις ημέρες, να δούμε πώς θα κυλήσει η πρόγνωση. Όμως διαφαίνεται μία άνοδος μεσοβδόμαδα και μετά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά λοιπόν και για τα του καιρού. Να ευχαριστήσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, τον συμπολίτη μας λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με σημερινές διαδρομές, συνέχεια κυρίες και κύριοι, ώρα να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου. Θα κάνουμε αρχή με την σύλληψη 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές από πλευράς της αστυνομίας εδώ στην Πάφο. Ο συγκεκριμένος 32χρονος έχει συλληφθεί για 4 υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρισμού. Στο πλαίσιο λοιπόν διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρισμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρισμού ασθενοφόρων, κατοχή και κρίση εκρηκτικών υλών, η αστυνομία συνέλαβε τον 32χρονο δυνάμει δικαστικού εντάλματος μετά από πληροφορίες που εξασφάλισε εναντίον του. Να πούμε ότι ο 32χρονος είναι υπόδικος στις κεντρικές φυλακές. Τα υποδιερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στην επαρχία Πάφου. Στις 24 Απριλίου συγκεκριμένα, στις 30 Απριλίου, στις 3 Μαΐου και αφορούν τοποθέτηση χειροβομβίδας σε κατοικία, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες και τον εμπρισμό ασθενοφόρων σε ιδιωτική κλινική. Η τέταρτη υπόθεση αφορά καταστροφή περιουσίας, ένα αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε στις 13 Πέμπτου.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αναφορά στην καταγγελία για απαγωγή 22χρονου φοιτητή στην Λάρνακα. Τα ξημερώματα σήμερα, σύμφωνα με την αστυνομία, διερευνάται υπόθεση απαγωγής 22χρονου κατοίκου Λάρνακας μετά από καταγγελία που υπέβαλε συγκάτοικός του λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σήμερα. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο 22χρονος αλλοδαπός φοιτητής αναχώρησε από την οικία του γύρω στις 6:30 το απόγευμα χθες για να μεταβεί για πρώτη μέρα για εργασία σε εργοστάσιο σε άγνωστη τοποθεσία. Χθες βράδυ ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα μέσω των οποίων καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου. Να πούμε ότι την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο αρχηγός αστυνομίας με έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποφάσισε σήμερα την απόλυση δόκιμου αστυνομικού, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 4 Ιουνίου μετά τον εντοπισμό φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες. Η απόφαση λήφθηκε με βάση το άρθρο 17 του περί αστυνομίας νόμου του 2004, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Στην ανακοίνωση με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη υπογραμμίζεται ότι φαινόμενα διαφθοράς, παραβατικής συμπεριφοράς ή κατάχρηση εξουσίας δεν έχουν θέση στο σώμα της αστυνομίας και η πάταξη τέτοιων φαινομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην ηγεσία της αστυνομίας.

Το επαρχιακό δικαστήριο της Λάρνακας αποφάσισε σήμερα να αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους 54χρονος, ο οποίος παραπέφθηκε χθες μαζί με 32χρονο και 38χρονο για υπόθεση τρομοκρατίας σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 6 Αυγούστου. Ο κατηγορούμενος είχε φέρει ένσταση στην κράτησή του και σήμερα ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος πρέπει να υπογράψει εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ με αξιόχρεους εγγύητες, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται 4 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση και είχε συνδεθεί με αυτήν μέσω πακέτων με ύποπτα υλικά τα οποία παρέλαβαν συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται, όπως τονίζεται, για πρόσωπο που έχει 4 παιδιά σε σώματα ασφαλείας Κυπριακής Δημοκρατίας και βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και 40 χρόνια. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και 57χρονος αδελφός του, εναντίον του οποίου δεν προέκυψε οτιδήποτε. Πάμε σε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ένας 49χρονος από την Γερμανία έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό στις 8 Ιουνίου με σκοπό να ταξιδέψει σε άλλη χώρα, πράγμα το οποίο δεν έπραξε. Ο 49χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80 περίπου, με γκρίζα αραιά μαλλιά. Πρόκειται για τον Μαξίμ Ντιμέρσκιβ, 49 ετών από τη Γερμανία, και η αστυνομία παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει την δύναμη στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας ή με τη γραμμή του πολίτη στο 1460. Πάμε στη συνέχεια και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται από πλευρά αστυνομίας κάθε βράδυ, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Χθες βράδυ συνελήφθησαν 6 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων για μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, μέθης και πρόκληση ανησυχίας και τροχαίων αδικημάτων. Να πούμε ότι ανακόπηκαν για έλεγχο 455 οχήματα, ελέγχθηκαν 599 οδηγοί και επιβάτες, ενώ διενεργήθηκαν 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 7 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 271 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, από τις οποίες οι 89 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 90 έλεγχοι αλκοόλης, 6 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ έγιναν 4 έλεγχοι ναρκοτεστ με μία θετική ένδειξη. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 12 οχήματα.

Αυτά λοιπόν και από πλευράς αστυνομικού δελτίου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη συνέχεια στα του τουρισμού.

0: Και ιδιαίτερα θα πάμε στην εικόνα στα κέντρα αναψυχής, η οποία παρουσιάζεται βελτιωμένη την τελευταία εβδομάδα. Ωστόσο, η κίνηση σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΣΥΚΑ είναι μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Να περάσουμε και να ακούσουμε τον Νεόφυτο Θρασιβούλου.
1: Η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου ήταν πολύ κάτω. Και εντάξει, φυσιολογικό πάντα η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου να είναι κάτω. Φαίνεται ότι άρχισε να υπάρχει.

διότι διακινούνται συγκύπριδα Σαββατοκυριακά στα παραλιακά. Υπάρχει μία μείωση στα κέντρα αναψυχής, περισσότερη φαίνεται από τα ξενοδοχεία, γύρω στο 30-40%. Αλλά ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν είμαστε όπως είμαστε τους προηγούμενους τρεις μήνες. Η εκκρεμή στην περιοχή μας φαίνεται ότι ένα μερίδιο των πελατών μας το πήραν οι ανταγωνιστές μας τους προηγούμενους μήνες, γιατί ο κόσμος έπρεπε να ετοιμαστεί για τις διακοπές του και έπρεπε να βρει προορισμό. Έγιναν και γίνονται προσπάθειες από πλευράς του Υπουργείου για να προσελκύσουμε τουλάχιστον να φέρουμε κόσμο όσο μπορούμε να μειώσουμε τη ζημιά. Είναι που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι δεν πιάνουμε τους αριθμούς των προηγούμενων χρόνων. Όμως περιμένει να δει τι θα γίνει Ιούλιος-Αύγουστος. Ναι. Όλος ο κόσμος είναι μαθημένος ότι στην Κύπρο εμείς έχουμε μια πολύ μικρή οικονομία που μπορεί σε ένα μήνα να τραβούν τα πάντα. Ναι. Είχαμε αυτή την κατάσταση και στο παρελθόν με άλλες καταστάσεις. Και μπορεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, τρεις, τέσσερις μήνες να κάνουν τη διαφορά και να δούμε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό ευελπιστούμε, αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει, ούτως ώστε τουλάχιστον να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να δεχτούν την επόμενη τουριστική μέση. Η πρώτη εβδομάδα.

0: Αυτά λοιπόν και με τα του τουρισμού και την κίνηση στα κέντρα αναψυχής. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 12 Ιουνίου. Μετά από έντονη συζήτηση και διαφωνίες αποφασίστηκαν και οι Προεδρίες των Επιτροπών στην Βουλή. Να πούμε ότι ο ΔΣΥ έλαβε τις Επιτροπές Νομικών Θεσμών Υγείας Εξωτερικών και Ενέργειας, το ΑΚΕΛ Εσωτερικών Προσφύγων Γεωργίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, το ΕΛΑΜ Μεταφορών Άμυνας και Περιβάλλοντος, ενώ το ΔΥΚΟ θα έχει την Προεδρία των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα, και αυτά παιδιά να τα πείτε προς την Ασία μεριά, προς Βιετνάμ, εκεί που ξέρετε τα παιδιά από 7 μέχρι 13 χρονών ράβουν ρούχα, χαλιά, πλέκουν καλάθια και κάνουν διάφορα άλλα πράγματα. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι κερδίζει 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1915 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο πασίγνωστος και πολύ αγαπημένος μας Έλληνας ηθοποιός. Σαν σήμερα επίσης πεθαίνει το 2003 ο Γκρέγορι Πεκ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν, ραδιοθεραπεία, και ο Στίβεν Σπίλμπερκ είπε αυτό που όλοι λέμε, σιγά σιγά το ψιθυρίζουμε αλλά δεν το τηρούμε σχεδόν ποτέ. Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο, αλλά όχι ως την τελευταία λέξη, οτιδήποτε δημιουργικό. Δηλαδή, να έχεις στο μυαλό σου ακριβώς τι θέλεις να κάνεις, να την βάλεις να σου το κάνει για να διαλέξεις και να τροποποιήσεις το, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, το κάνει καλύτερο. Μην τη βάλεις τον αρχηγό να σου κάνει μόνη της κάτι. Αυτό είναι κάτι που χάνεις εσύ τη δημιουργικότητά σου. Και εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα συνήθως φαίνεται κιόλας και είναι και λίγο κρύο σε όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή, έχω ακούσει σπικάζ για διαφημιστικά σποτάκια, έχω δει φωτογραφίες, έχω δει λογότυπα. Εάν δεν το έχεις στο μυαλό σου, πώς το θέλεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, τότε το αποτέλεσμα είναι ψηλοάθλιο.

ποινή φυλάκισης 3,5 ετών στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Φέρι, γιατί του έδινε και τα μήνυ. Το δικαστήριο είχε επισημαίνει ότι ο βοηθός γνώριζε τον αγώνα του Φέρι με τον εθισμό και αφετέρου την απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων κατά το θάνατο. Τώρα, βέβαια, παιδιά, ήταν ο βοηθός του και έπρεπε να του δίνει και τα μήνυ για να μην παίρνει τα σκληρά, που υποτίθεται ότι και τα μήνυ, ας πούμε, είναι ένας τρόπος για να μπει σε μια διαδικασία να κάνει απεξάρτηση. Δεν ξέρω τι θα έκανε, αφού δηλαδή άμα δεν του το έδινε ο βοηθός του, θα το έπαιρνε μόνος του. Οκ, τώρα πια σταυρό και κούρευτο. Πια ψάξε να βρει ποιο φταίει και πού φταίει. Σημασία είναι, έχει ότι έφυγε ο άνθρωπος. Κρίμα και είχε τόσα πολλά να δώσει, τουλάχιστον σε αυτό για τον οποίο τον αγαπήσαμε, στην υποκριτική.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Να κλαις αυτούς που

Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο τα δείχνουν όλα κόκκινα. Η ανάγνωση του καιρού για το καλοκαίρι είναι αισιόδοξη να πω, γιατί εμείς θέλουμε το καλοκαίρι να είναι ζεστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο πρώτος χάρτης μας δείχνει ότι το τρίμηνο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος η Ελλάδα θα έχει αυξημένη πιθανότητα πάνω από 60% να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνθήκων. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά για το καλοκαίρι το επικρατέστερο σενάριο είναι η θερμοκρασία να κινηθεί πάνω από τους μέσους κλιματικούς όρους. Τελεία. Δεν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ανάλυση. Έχετε το νου σας, θα έχουμε ένα ζεστό καλοκαίρι. Πού και πώς θα δροσιστείτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λύσει ο καθένας μόνος του.

λέει, φορτιστές και παιδικά παιχνίδια με χημικά πουλάει, λέει η ΤΕΜΟΥ. Τεράστιο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Τι λες? Πρόστιμο 200 εκατομμύρια ευρώ, λέει, στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ΤΕΜΟΥ. 200 εκατομμύρια ευρώ κάνει την ημέρα το ΤΕΜΟΥ τζίρο στην Ευρώπη. Οπότε, παιδιά, δεν είδε ο αυταυτής και δεν νομίζω να ισχύουν όλα αυτά. Τα ΤΕΜΟΥ είναι λίγο δεύτερα σε ποιότητα κάποια πράγματα, αλλά σε σχέση με την τιμή τα οποία τα αγοράζεις, νομίζω είναι συμπαθητικά. Είναι, ίσως και να βγαίνει κερδισμένος ο καταναλωτής. Δεν αναγνώρισε, δεν ανέλησε ούτε αξιολόγησε επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα που προσφέρονται στην πλατφόρμα της, όπως και τις βλάβες που προκαλούν στους καταναλωτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιάστα, μπού και κούρευτο.

όχι μόνο καλοκαιρινή. Το κρυφό ελληνικό νησί που ξετραλαίνει τους Γερμανούς. Ποιο είναι το κρυφό, ρε παιδιά? Διάβασα. Το βρήκα τελικά. Είναι η Δονούσα. Είναι ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς και αδιερεύνητους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης. Μεγάλη Γερμανική. Βρε, σε ποιον τα λέτε αυτά? Οι Γερμανοί πάνε στη Ρόδο και μένουν στο Ρόδος Παλάς με το βραχιολάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί τρώνε, εκεί πίνουν, εκεί γαυτώνουν, εκεί τα αυτό. Όλα εκεί. Άμα τους ρωτήσεις τι έχει η Ρόδος, δεν έχουν σπίτι. Το ξενοδοχείο ξέρουν μόνο. Όχι μόνο για τη Ρόδο. Εκεί που πάνε, στο ξενοδοχείο, βραχιολάκι. Άιτσβάιτς, πολύ τσάι. Δεν είναι τώρα. Σιγά μην ανακάλυψαν οι Γερμανοί τη Δονούσα. Σιγά τους ψαγμένους Γερμανούς που ανακάλυψαν τη Δονούσα. Μας τρελάνετε τώρα. Τίποτα. Η Δονούσα είναι όντως αυτό το ξεχωριστό νησί των μικρών κυκλάδων, αλλά δεν έχει μια σχέση με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είναι βραχιολάκι και ξενοδοχείο και ξύλο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

πραγματοποιείται σήμερα η νέα συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγχελα Ολκίλ. Είναι η δεύτερη φορά που οι δυο τους θα συναντηθούν μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς προηγήθηκε η συνάντηση της Δευτέρας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Έρχιουρμαν. Οι συναντήσεις αυτές στόχο έχουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό προς τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Η Μαρία Άγχελα Ολκίν, φεύγοντας από την Κύπρο, θα μεταβεί σε Άγκυρα και Αθήνα για συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Σε νέα εποχή εισέρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Το νέο σύμφωνο τίθεται σε εφαρμογή τη μέρα που στη Λευκωσία πραγματοποιούνται οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Μετανάστευσης. Η ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Ρευστό και αβέβαιο παραμένει το σκηνικό σε σχέση με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έκαναν αντιφατικές δηλώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη σε προσεχείς μέρες. Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στην Αντίπερα Όχθη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Τα σχόλια Τραμπ διέψευσε και ένα άλλο Ιρανικό Πρακτορείο, το Τανσίμ. Από τον Μάρτιο και έπειτα, ο Τραμπ έχει δηλώσει σε διάφορες περιπτώσεις πως οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται.

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις Υπουργό Άμυνας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Ο 52χρονος Ντάν θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς των εργατικών σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Πριν μπει στην πολιτική, υπηρέτησε ως αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτοδιστών. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρειο Ιρλανδία. Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας και έχει σπουδάσει διεθνή πολιτική και στρατηγική. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 2011, ενώ διατέλεσε επίσης δήμαρχος Νοτίου Yorkshire, ενώ μέχρι το νέο διορισμό του κατήχε τη θέση του Υφυπουργού Άμυνας με αρμοδιότητα σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας, συνόρων και εθνικής ασφάλειας. Περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάβα Προκοπίου. Επεσήμανε πως εδώ και ένα μήνα οι τιμές των καυσίμων είναι πτωτικές. Σημείωσε πως η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά 15 σεντ και η τιμή της βενζίνης κατά 5 σεντ. Απαντώντας σε αναφορές ότι όταν πρόκειται για αυξήσεις, αυτές εφαρμόζονται αμέσως, ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις καθυστερούν. Απάντησε πως οι πρατηριούχοι είναι ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας, αφού η τιμή καθορίζεται από συγκεκριμένη φόρμουλα. Παραδέχθηκε πως υπάρχει διαφορά στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων. Ανέφερε επίσης πως υπάρχει σχετική καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένουν και οι ίδιοι, όπως είπε, να προχωρήσει η έρευνα για να δουν τι συμβαίνει. Η αστυνομία είχε ενεργήσει έγκαιρα μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, έλαβε καταθέσεις και οδήγησε την υπόθεση της τρομοκρατίας στο δικαστήριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βύρωνας Βύρωνος. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί αν οι τρεις ύποπτοι θα παραμείνουν υποκράτηση. Ο κύριος Βύρωνος ανέφερε ότι διαχρονικά υπάρχει συνεργασία και με τις ελληνικές αρχές αλλά και με άλλες υπηρεσίες, και όταν λαμβάνει πληροφορίες η αστυνομία τις αξιολογεί και προχωρεί σε έρευνες, σχολιάζοντας πληροφορίες ότι 4 παιδιά του πρώτου υπόπτου υπηρετούν σε αστυνομία και εθνική φρουρά, ανέφερε ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έχει προκύψει οτιδήποτε και οποιαδήποτε διασύνδεσή τους με την υπόθεση. Τόνισε ότι λήφθηκαν κάποια μέτρα, αλλά σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπων που δεν ευθύνονται για τις πράξεις οποιοδήποτε άλλου. Σχολιάζοντας εξάλλου φαινόμενα διαφθοράς της τάξης αστυνομίας με αφορμή και τη σύλληψη αστυνομικού για υπόθεση στη Λεμεσό, ο κύριος Βύρωνος ανέφερε ότι η αστυνομία δεν έκρυψε ποτέ τα προβλήματα που υπάρχουν και τόνισε ότι όπου εντοπίζονται φαινόμενα διαφθοράς επιδεικνύεται μηδενική ανοχή. Η αστυνομία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας του κοινού, κατέληξε ο Βύρωνας Βύρωνος. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απαγωγής αλλοδαπού 22 ετών κατοίκου Λάρνακας έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε συγκάτοικός του λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, με βάση τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο νεαρός αλλοδαπός φοιτητής αναχώρησε από την οικία του γύρω στις 6 και

0: 7.30 το απόγευμα χθες για να μεταβεί για πρώτη μέρα για εργασία σε εργοστάσιο σε άγνωστη τοποθεσία. Αργότερα χθες βράδυ ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα μέσω των οποίων καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου αλλοδαπού φοιτητή. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕΛ Άρνακας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αλλά και υπό διαμαρτυρίες υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα χθες η εθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Η τελετή έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, μελών της Ιεράς Συνόδου και πλήθος πιστών. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ομάδα υποστηριχτών του Τυχικού φώναξε συνθήματα όπως «Ανάξιος» και «Έσχος», επιχειρώντας να διαταράξει την εθρόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Στον εθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής πορείας, δηλώνοντας ότι έρχεται να γνωρίσει και να διακονήσει το λαό της Πάφου ως επίσκοπος, πνευματικός πατέρας, αδελφός και φίλος. Από πλευράς του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος Μητροπολίτης θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Μητρόπολης Πάφου και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για τη χειροτονία και την εθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγορίου ο εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του Τυχικού, αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου αλλά και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τις τελετές χειροτονίας και εθρόνησης που έγιναν στην παρουσία και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τιμητικό χαρακτήρισε τον διορισμό της στη θέση της γραμματείας στη Βουλή η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε ότι η επιλογή του Δυσσή να την προτείνει για τη θέση την τιμά ιδιαίτερα και θα προσπαθήσει, όπως είπε, να φανεί αντάξια των προσδοκιών. Η Νικολέτα Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές νομικών, εσωτερικών, παιδείας, γεωργίας, βιομηχανίας και τουρισμού. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος αποκάλυψε ότι από την επομένη μέρα της εκλογής του στη Βουλή πολίτες επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας εξυπηρετήσεις και τη μεσολάβησή του για να ικανοποιηθούν αιτήματά τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Μπάρος δήλωσε ότι ο ίδιος θα πολεμήσει το ρουσφέτη και θα επιδιώξει στο βαθμό που μπορεί οι πολίτες να μην χρειάζονται την μεσολάβηση κανενός βουλευτή για να εξυπηρετούνται από τη δημόσια υπηρεσία ή τα νοσοκομεία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα είναι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες, όμως ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την παλαιοκομματική τακτική των πελατειακών σχέσεων. Ο Δημήτρης Μπάρος δήλωσε ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές παιδείας, άμυνας, ελέγχου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Πάφο, δήλωσε ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης. Επιβεβαίωσε ότι το Δίκο διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πως θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των κτηριακών υποδομών στην Πάφο, ο βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιώμενες αίθουσες, μετακινούμενα τμήματα και μετατροπή εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στα κέντρα αναψυχής και εστίασης την τελευταία εβδομάδα. Όμως η κίνηση είναι μικρότερη συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια, σε ποσοστό που μπορεί να ξεπερνάει και το 30%, υποστηρίζει ο πρόεδρος ΣΟΣΙΚΑ Νεόφυτος Θρασιβούλου. Με εξαίρεση το τριήμερο του κατακλυσμού, είπε, το προηγούμενο τρίμηνο η κατάσταση στα κέντρα αναψυχής και εστίασης ήταν απελπιστική. Βελτιώθηκε, είπε, την τελευταία εβδομάδα και υπάρχει αισιοδοξία ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι είναι πολύ καλύτερη. Σχολιάζοντας παράπονα ντόπιων και ξένων επισκεπτών για τις τιμές των υπηρεσιών που προσφέρονται, ο κ. Στρασιβούλου είπε ότι οι αυξήσεις ήταν αναπόφευκτες για τα κέντρα αναψυχής και τα εστιατόρια. Ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην Κάτω Πάφο τις νύχτες, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα για να τα περιορίσει. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα. Στην Πάφο, είπε ο κύριος Χρήστου, παρουσιάζεται για περίπου 2 εβδομάδες αρχές Ιουνίου με επίκεντρο το λιμανάκι, το οποίο γυτνιάζει με το αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο είναι ενταγμένο στο Natura και δεν επιτρέπονται οι ψυχιακασμοί. Για το λόγο αυτό, συνέχισε, στην περίμετρο του αρχαιολογικού πάρκου έχουν τοποθετηθεί φωτοπαγίδες και σε χώρους όπου επιτρέπεται γίνονται και ψεκασμοί. Τα έντομα που ονομάζονται βρωμούσες είναι ακίνδυνα, όμως έχουν έντονη δυσοσμία. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές και ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων για την επαρχία Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνεδρίας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου με τους Δήμους και τον ΕΟΑ Πάφου. Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΕΤΕΚ αλλά και παραγωγικών φορέων της επαρχίας. Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επιπτώσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και του ΕΤΕΚ για την αποτελεσματικότερη πρόθεση έργων και πολιτικών ανάπτυξης. Παράλληλα, συζητήθηκαν σημαντικά αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε στάδιο προγραμματισμού ή υλοποίησης στην επαρχία, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου για αναγνώρισή τους ως αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Η αναγνώριση των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδείξει τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, αλλά και να συμβάλλει στην προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στη σύλληψη 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές προχώρησε η αστυνομία Πάφου για 4 υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρισμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρισμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρισμό ασθενοφόρων, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη δυνάμει δικαστικού εντάλματος του 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές, ο οποίος θέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διευκόλυσης των αστυνομικών εξετάσεων. Εναντίον του 32χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία. Τα υποδιερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 στην επαρχία Πάφου και συγκεκριμένα στις 28 Τετάρτου, στις 30 Τετάρτου, στις 3 Πέμπτου και αφορούν τοποθέτηση χειροβομβίδας σε κατοικία, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες και εμπρισμό ασθενοφόρων σε ιδιωτική κλινική. Η τέταρτη υπόθεση που εξετάζεται αφορά καταστροφή περιουσίας, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 13 Πέμπτου του 2026. Συμφωνία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Λεωφόρου Μακαρίου του Τρίτου και της Οδού Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μισάβα στη Γεροσκήπου, υπεγράφει χθες το Δήμο Ιεροκηπίας. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 100.593 ευρώ συν ΦΠΑ, με τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου να ορίζεται στις 10 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξής του. Προηγήθηκε εκπώνηση ρυθμιστικών σχεδίων από το Δήμο Ιεροκηπίας και η έγκρισή του από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων Τμήματος Δημοσίων Έργων. Σήμερα στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Έλενας Παναγιώτου στην Ιπποκράτους 21-23, στην Περβόλα, και στην πόλη της Χρυσοχούς το φαρμακείο του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.

0: Τελεία.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

πραγματοποιείται σήμερα η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολκίλ. Είναι η δεύτερη φορά που οι δυο τους θα συναντηθούν μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς προηγήθηκε η συνάντηση της Δευτέρας. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν. Οι συναντήσεις αυτές στόχο έχουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό προς τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών. Η Μαρία Άγχελα Ολκίν, φεύγοντας από την Κύπρο, θα μεταβεί σε Άγκυρα και Αθήνα για συναντήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Σε νέα εποχή εισέρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική. Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο αναδιαμορφώνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Το νέο σύμφωνο τίθεται σε εφαρμογή τη μέρα που στη Λευκωσία πραγματοποιούνται οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Μετανάστευσης. Η ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Ρευστό και αβέβαιο παραμένει το σκηνικό σε σχέση με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έκαναν αντιφατικές δηλώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη σε προσεχείς μέρες. Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στην αντίπερα όχθη, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Τα σχόλια Τραμπ διέψευσε και ένα άλλο Ιρανικό Πρακτορείο, το Τανσίμ. Από τον Μάρτιο και έπειτα, ο Τραμπ έχει δηλώσει σε διάφορες περιπτώσεις πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται.

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις Υπουργό Άμυνας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Ο 52χρονος Ντάν θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς των εργατικών σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Πριν μπει στην πολιτική, υπηρέτησε ως αξιωματικός του Συντάγματος Αλεξιπτοδιστών. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε επιχειρήσεις στο Κόσοβο, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Βόρειο Ιρλανδία. Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας και έχει σπουδάσει διεθνή πολιτική και στρατηγική. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή το 2011, ενώ διατέλεσε επίσης δήμαρχος Νοτίου Yorkshire, ενώ μέχρι το νέο διορισμό του κατήχε τη θέση του Υφυπουργού Άμυνας με αρμοδιότητα σε ζητήματα αντιτρομοκρατίας, συνόρων και εθνικής ασφάλειας. Περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάβα Προκοπίου. Επεσήμανε πως εδώ και ένα μήνα οι τιμές των καυσίμων είναι πτωτικές. Σημείωσε πως η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά 15 σεντ και η τιμή της βενζίνης κατά 5 σεντ. Απαντώντας σε αναφορές ότι όταν πρόκειται για αυξήσεις, αυτές εφαρμόζονται αμέσως, ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις καθυστερούν. Απάντησε πως οι πρατηριούχοι είναι ο τελευταίος κρίκος αλυσίδας, αφού η τιμή καθορίζεται από συγκεκριμένη φόρμουλα. Παραδέχθηκε πως υπάρχει διαφορά στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων. Ανέφερε επίσης πως υπάρχει σχετική καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένουν και οι ίδιοι, όπως είπε, να προχωρήσει η έρευνα για να δουν τι συμβαίνει. Η αστυνομία είχε ενεργήσει έγκαιρα μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, έλαβε καταθέσεις και οδήγησε την υπόθεση της τρομοκρατίας στο δικαστήριο, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Βύρονας Βύρονος. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί αν οι τρεις ύποπτοι θα παραμείνουν υποκράτηση. Ο κύριος Βύρονος ανέφερε ότι διαχρονικά υπάρχει συνεργασία και με τις ελληνικές αρχές αλλά και με άλλες υπηρεσίες, και όταν λαμβάνει πληροφορίες η αστυνομία τις αξιολογεί και προχωρεί σε έρευνες, σχολιάζοντας πληροφορίες ότι 4 παιδιά του πρώτου υπόπτου υπηρετούν σε αστυνομία και εθνική φρουρά, ανέφερε ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έχει προκύψει οτιδήποτε και οποιαδήποτε διασύνδεσή τους με την υπόθεση. Τόνισε ότι λήφθηκαν κάποια μέτρα, αλλά σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπων που δεν ευθύνονται για τις πράξεις οποιοδήποτε άλλου. Σχολιάζοντας εξάλλου φαινόμενα διαφθοράς της τάξης αστυνομίας με αφορμή και τη σύλληψη αστυνομικού για υπόθεση στη Λεμεσό, ο κύριος Βύρονος ανέφερε ότι η αστυνομία δεν έκρυψε ποτέ τα προβλήματα που υπάρχουν και τόνισε ότι όπου εντοπίζονται φαινόμενα διαφθοράς επιδεικνύεται μηδενική ανοχή. Η αστυνομία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας του κοινού, κατέληξε ο Βύρονας Βύρονος. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απαγωγής αλλοδαπού 22 ετών κατοίκου Λάρνακας έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε συγκάτοικός του λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, με βάση τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ο νεαρός αλλοδαπός φοιτητής αναχώρησε από την οικία του γύρω στις 6:30 το απόγευμα χθες για να μεταβεί για πρώτη μέρα για εργασία σε εργοστάσιο σε άγνωστη τοποθεσία. Αργότερα χθες βράδυ ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο πρόσωπο καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα μέσω των οποίων εκαλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου αλλοδαπού φοιτητή. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

0: με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αλλά και υπό διαμαρτυρίες υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα χθες η εθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Η τελετή έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, μελών της Ιεράς Συνόδου και πλήθος πιστών. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ομάδα υποστηριχτών του Τυχικού φώναξε συνθήματα όπως «Ανάξιος» και «Έσχος», επιχειρώντας να διαταράξει την εθρόνηση, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Στον εθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής πορείας, δηλώνοντας ότι έρχεται να γνωρίσει και να διακονήσει το λαό της Πάφου ως επίσκοπος, πνευματικός πατέρας, αδελφός και φίλος. Από πλευράς του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο νέος Μητροπολίτης θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Μητρόπολης Πάφου και τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Περιθωριακές χαρακτήρισε τις αντιδράσεις για τη χειροτονία και την εθρόνηση του Μητροπολίτη Γρηγορίου ο εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων παρουσιάζονται ως υποστηριχτές του Τυχικού, αντιδρούν, όπως είπε, και επιτίθενται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου αλλά και του Αρχιεπισκόπου. Αυτές οι αντιδράσεις, είπε, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τις τελετές χειροτονίας και εθρόνησης που έγιναν στην παρουσία και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τιμητικό χαρακτήρισε τον διορισμό της στη θέση της γραμματείας στη Βουλή η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Κωνσταντίνου δήλωσε ότι η επιλογή του Δυσσή να την προτείνει για τη θέση την τιμά ιδιαίτερα και θα προσπαθήσει, όπως είπε, να φανεί αντάξια των προσδοκιών. Η Νικολέτα Κωνσταντίνου αποκάλυψε ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές νομικών, εσωτερικών, παιδείας, γεωργίας, βιομηχανίας και τουρισμού. Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος αποκάλυψε ότι από την επομένη μέρα της εκλογής του στη Βουλή πολίτες επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας εξυπηρετήσεις και τη μεσολάβησή του για να ικανοποιηθούν αιτήματά τους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δημήτρης Μπάρος δήλωσε ότι ο ίδιος θα πολεμήσει το ρουσφέτη και θα επιδιώξει στο βαθμό που μπορεί οι πολίτες να μην χρειάζονται την μεσολάβηση κανενός βουλευτή για να εξυπηρετούνται από τη δημόσια υπηρεσία ή τα νοσοκομεία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι θα είναι σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες, όμως ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει την παλαιοκομματική τακτική των πελατειακών σχέσεων. Ο Δημήτρης Μπάρος δήλωσε ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές παιδείας, άμυνας, ελέγχου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρώτο θέμα που θα εγγράψει για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είναι οι χτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στην Πάφο, δήλωσε ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης. Επιβεβαίωσε ότι το Δίκο διεκδικεί την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας και η απόφαση του κόμματος είναι πως θα προεδρεύει ο ίδιος. Για το θέμα των χτηριακών υποδομών στην Πάφο, ο βουλευτής Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε ότι η επαρχία μας είναι ο φτωχός συγγενής του Υπουργείου Παιδείας. Παρά την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 15 χρόνια, είπε, δεν ανεγέρθηκε κανένα νέο σχολείο και οι ανάγκες καλύπτονται με λιώμενες αίθουσες, μετακινούμενα τμήματα και μετατροπή εργαστηρίων σε αίθουσες διδασκαλίας. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στα κέντρα αναψυχής και εστίασης την τελευταία εβδομάδα. Όμως η κίνηση είναι μικρότερη συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα χρόνια σε ποσοστό που μπορεί να ξεπερνάει και το 30%, υποστηρίζει ο πρόεδρος ΣΟΣΙΚΑ Νεόφυτος Θρασιβούλου. Με εξαίρεση το τριούμερο του κατακλυσμού, είπε, το προηγούμενο τρίμηνο η κατάσταση στα κέντρα αναψυχής και εστίασης ήταν απελπιστική. Βελτιώθηκε, είπε, την τελευταία εβδομάδα και υπάρχει αισιοδοξία ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ καλύτερη. Σχολιάζοντας παράπονα ντόπιων και ξένων επισκεπτών για τις τιμές των υπηρεσιών που προσφέρονται, ο κ. Στρασιβούλου είπε ότι οι αυξήσεις ήταν αναπόφευκτες για τα κέντρα αναψυχής και τα εστιατόρια. Ενοχλητικά έντομα με έντονη δυσοσμία πλημμυρίζουν την περιοχή του λιμανιού στην Κάτω Πάφο τις νύχτες, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις και πανικό. Προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, επιβεβαίωσε ότι αυτά τα έντομα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι ο Δήμος εφαρμόζει μέτρα για να τα περιορίσει. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα παροδικό φαινόμενο που εντοπίζεται σε παραλιακές πόλεις σε χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα. Στην Πάφο, είπε ο κύριος Χρήστου, παρουσιάζεται για περίπου 2 εβδομάδες αρχές Ιουνίου με επίκεντρο το λιμανάκι, το οποίο γυτνιάζει με το αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο είναι ενταγμένο στο Natura και δεν επιτρέπονται οι ψυχιακασμοί. Για το λόγο αυτό, συνέχισε, στην περίμετρο του αρχαιολογικού πάρκου έχουν τοποθετηθεί φωτοπαγίδες και σε χώρους όπου επιτρέπεται γίνονται και ψεκασμοί. Τα έντομα που ονομάζονται βρωμούσες είναι ακίνδυνα, όμως έχουν έντονη δυσοσμία. Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές και ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων για την επαρχία Πάφου ήταν στο επίκεντρο συνεδρίας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου με τους Δήμους και τον ΕΟΑ Πάφου. Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΕΤΕΚ αλλά και παραγωγικών φορέων της επαρχίας. Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε επιπτώσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και του ΕΤΕΚ για την αποτελεσματικότερη πρόθεση έργων και πολιτικών ανάπτυξης. Παράλληλα, συζητήθηκαν σημαντικά αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε στάδιο προγραμματισμού ή υλοποίησης στην επαρχία, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής των Κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου για αναγνώρισή τους ως αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς, με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας. Η αναγνώριση των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδείξει τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, αλλά και να συμβάλλει στην προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στη σύλληψη 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές προχώρησε η αστυνομία Πάφου για 4 υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρισμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διαρεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρισμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρισμό ασθενοφόρων, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη δυνάμη δικαστικού εντάλματος του 32χρονου υπόδικου στις κεντρικές φυλακές, ο οποίος θέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων. Εναντίον του 32χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία. Τα υποδιερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 στην επαρχία Πάφου και συγκεκριμένα στις 28 Τετάρτου, στις 30 Τετάρτου, στις 3 Πέμπτου. Και αφορούν τοποθέτηση χειροβομβίδας σε κατοικία, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες και εμπρισμό ασθενοφόρων σε ιδιωτική κλινική. Η τέταρτη υπόθεση που εξετάζεται αφορά καταστροφή περιουσίας, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 13 Πέμπτου του 2026. Συμφωνία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Λεωφόρου Μακαρίου του Τρίτου και της οδού Ανθιπολοχαγού Γεωργίου Μισάβα στη Γεροσκήπου, υπεγράφει χθες το Δήμο Ιεροκηπίας. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 100.593 ευρώ συν ΦΠΑ, με τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου να ορίζεται στις 10 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξής του. Προηγήθηκε εκπώνηση ρυθμιστικών σχεδίων από το Δήμο Ιεροκηπίας και η έγκρισή του από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων τμήματος δημοσίων έργων. Σήμερα στην Πάφο θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Έλενας Παναγιώτου στην Ιπποκράτους 21-23, στην Περβόλα, και στην πόλη της Χρυσοχούς το φαρμακείο του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο

Παρασκευή σήμερα, χωρίς παρεμίες. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θα διώξουμε τις τρικυμίες. Πω, λοιπόν, έχω κέντα. Δύο καφέδες ήπια, είμαι σε μια υπερδιέγερση σήμερα. Μην με παρεξηγείτε. Ξύπνησα πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε δυνατά σήμερα. Ήρθαμε πολύ άγριες διαθέσεις για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Με συγχωρείτε, Παρασκευή είναι όλη μέρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ δυναμικά, οριακά εκρηκτικά.

Dance, αγαπητός, και εσείς καθίστε άνετα και αναπαυτικά όπου βρίσκεστε, εν πάση περιπτώσει, και παρακολουθήστε με προσοχή τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και η ομάδα μου για εσάς για σήμερα. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες μεταδόσεις, παλιά αγαπημένα τραγούδια, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Φυσικά θα σας υπενθυμίσουμε ονομαστικές εορτές και επέτειους, όπως επίσης θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα γελάσουμε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο, όπως επίσης θα γουστάρουμε και με τις προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπητοί μου φίλοι. Περιμένω με μεγάλη μου χαρά τα μηνύματά σας στα social media, είτε του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Γράψτε μου σας παρακαλώ πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού σας βρίσκει η εκπομπή, και εννοείται μπορείτε να μου ζητήσετε και αγαπημένο τραγούδι, μπορείτε να μας κάνετε και ένα ωραίο στοράκι, αρκεί να μας ταγκάρετε για να σας κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα χρονιά πολλά. Καλά πήγε αυτό, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω πια ακόμα τον καφέ μου, συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, χρόνια πολλά στον Νούφριο και ο Νουφρία. Πολύ ωραία τα ονόματά σας, παιδιά, να τα χαίρεστε. Έχουμε μία επέτειο, Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, και σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί και ελβετικός σουγιάς.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η καλύτερη παρέα της πόλης, ραδιοφωνικά σίγουρα, είναι εδώ. Γι' αυτό μην αναρωτιέσαι. Μείνε στην παρέα μου, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε πάρα πολύ όμορφα.

ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Γιατί το ψάρι είναι κακό στα μαθηματικά? Γιατί μπλέκει στα δίχτυα.

0: Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα κλείσω σήμερα το αφιέρωμα στο Netflix και στις κωμωδίες από αυτή τη δεξαμενή. Λίο, μια σαύρα σχολικής τάξης, αποφασίζει ότι θέλει επιτέλους να ζήσει πραγματικά τη ζωή της. Ακούγεται τρελό και είναι. Το Λίο έχει χιούμορ, καρδιά και πολλές στιγμές που το έκαναν από τις πιο αγαπητές οικογενειακές κωμωδίες του Netflix. Δείτε το.

Βογδάνης αγαπητός, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι όλους. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε ευγνώμονες που μοιραζόμαστε αυτές τις ραδιοφωνικές ώρες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ανταπόκρισή σας σε Facebook, Instagram και TikTok είναι τόσο μεγάλη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ όμορφη και δυνατή ραδιοφωνική σχέση. Να μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε πολύ δυνατές ενότητες και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Κάτσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια

Μονάχα εγώ του σύμπαντος μια υποχρέωση, η ζωή μου και ένα ταμάρι.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95.2.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Radio Cosmos. Cosmos 95.2 FM.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.